από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ξενοδοχείο.
1: Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας Γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ήρθες απόψε να μου μιλήσεις, το παρελθόν μας να ξυπνήσεις. Συγγνώμη θες για τα παλιά, για τα παλιά σου αυτά τα λάθη, που στην καρδιά μου τα νιώθω αγάπη.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Όσο κι αν θέλουμε να ξανασμίξουμε και το δεσμό μας να το κρατήσουμε. Όσο κι αν λέμε πως αγαπιόμαστε, μην

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αύξηση στις τιμές του πετρελαίου έπειτα από δημοσίευμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν περισσότερα στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Τραμπ αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν τον Νοέμβριο. Την αποστολή έως τα τέλη Νοεμβρίου τρίτου αμερικανικού αεροπλανοφόρου και έως 10.000 επιπλέον στρατιώτες στην περιοχή του κόλπου σχεδιάζει το Πεντάγωνο σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Το Brent εκτινάχθηκε πάνω από τα $102 το βαρέλι από 92. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει νέα έκτακτη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Συζητάμε με όλα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσουμε σε αποδέσμευση. Την έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, είναι πιθανόν να την ξαναχρησιμοποιήσουμε, δήλωσε ο Δανός Επίτροπος Ενέργειας στο Euronews. Η Κομισιόν και 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Γαλλία και η Βρετανία, συμφώνησαν, όπως αναφέρει το Πολίτικο, να παραπέμψουν στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας τυχόν απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ. Επίσης, συμφωνήθηκε συντονισμένη αντίδραση, καθώς και επιδίωξη αποκλιμάκωσης της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει φρένο στις προσδοκίες Ελλάδας και Ιταλίας που ζητούν επιπλέον περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη δοθεί μεγάλη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Την παράταση για ένα μήνα της παραμονής των πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό. Εν τω μεταξύ, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε τη νύχτα ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 drones που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την προσεχή εβδομάδα στην Αθήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, στο επίκεντρο του οποίου θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Ξεκινούν από σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, η οποία δικάζεται στο εφετείο λόγω της ειδικής δοσιδικίας που έχει ως δικηγόρος. Μαζί της δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, και άλλα πρόσωπα για πλημελιματικές πράξεις που αφορούν το 2021 και σχετίζονται με αγροτικές ενισχύσεις. Οι άλλες τρεις δίκες έχουν προσδιοριστεί για τα τέλη Οκτωβρίου. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Ηλιοφάνεια προβλέπεται και σήμερα στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 25 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 19. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε επίσης καλό καιρό με ηλιοφάνεια και την θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: Και καλή σας μέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε, είναι η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη, 6 και 8 πρώτα λεπτά και από νωρίς όπως κάθε πρωί στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

0: Καλημέρα στο γαλατικό χωριό.
1: Καλημέρα Σάκη. Τώρα μόλις βγήκα από την έξοδο του πανοράματος με μέτωπο δυτικά. Έχει ακριβώς εκεί στην είσοδο του περιφερειακού, του flyover, καμιά 7-8 αγριογούρνα. Ελπίζω μη κάνουν εμφάνιση πάνω στο περιφερειακό. Άντε καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα. Φαντάζομαι για κυνήγι βγήκες με το φίλο σου τον Οβελίξε. Ο Γιώργος ήταν στο ρεπορτάζ. Ό,τι βλέπετε έξω και σας κάνει εντύπωση, το στέλνετε σε βίντεο ή φωτογραφία, σε ηχητικό ή γραπτό μήνυμα στο Viber 6947 945 945. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ο ήλιος θα ανατείλει στις 7:25 και θα δύσει στις 7:09. Αυτό σημαίνει ότι η μέρα θα διαρκέσει σήμερα 11 ώρες και 44 λεπτά. Μια μέρα η οποία ανήκει στους Αγίους Κυπριανό και Ιουστίνης. Οπότε να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κυπριανό, την Κυπριανή, την Ιουστίνη ή αλλιώς Ιούστα και Ιουστίνα. Είναι Διεθνής ημέρα μη βίας και Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Τι πάνε και σκέφτονται τώρα, άκου να δεις. Και σαν σήμερα που λέτε, το 1828, το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. 1836, ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 ξεκινά η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, η προσπάθεια δηλαδή της ναζιστικής Γερμανίας να καταλάβει τη Μόσχα. 1968, η σφαγή του Τλατέλολκο, 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό σκοτώνονται 260 και τραυματίζονται 1.200. 1990, σαν σήμερα, προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Αγαμέμνον Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. 2016, οργή και αγανάκτηση, απογοήτευση και ανησυχία, τα κυρίαρχα συναισθήματα, τα οποία νιώθουν για την κατάσταση στην Ελλάδα, 7 στους 10 πολίτες, μία έρευνα στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public Issue που δημοσιεύεται στην Αυγή της Κυριακής.

η Εθνική χθες πήγε εξαιρετικά στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Θα μπορούσε να τα έχει πάει καταπληκτικά και να έχει πάρει τους 3 βαθμούς. Τελικά στο 89 λύγησε και ισοφαρίστηκε. Ήταν 2 διαφορετικά ημίχρονα. Σε πρώτο ημίχρονο, σε πρώτη φάση, η Εθνική ζάλισε τους Ολλανδούς και κατάφερε να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο με 2-0, με 2 εξαιρετικά γκολ. Θα μπορούσε ίσως να έχει πετύχει κι άλλο. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, λίγο η κούραση, λίγο η αίσθηση ότι πρέπει και λίγο να διαχειριστείς το παιχνίδι και να μην τρέχεις ασκόπος, να μην ακολουθείς το ρυθμό του αντιπάλου, ο οποίος καίγεται για να ισοφαρίσει. Λίγο το να λίγο τ' άλλο και λίγο το ότι ξεζαλίστηκε βέβαια ο αντίπαλος, ο οποίος δεν είναι όποιος και όποιος. Η Ολλανδία είναι, έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μην αρχίσουμε να μικρομεγαλίζουμε και να μαξιμαλίζουμε ξαφνικά. Μπήκε μια άλλη ομάδα και επειδή μπήκε μια άλλη ομάδα, τελικά κάποια στιγμή μείωσε και στο τέλος του αγώνα ισοφάρισε. Η αλήθεια είναι ότι αν το δει κανείς, καταλαβαίνοντας ότι από τη μία πλευρά έχουμε μια φουλ ανερχόμενη ομάδα όπως είναι η ελληνική και από την άλλη έχουμε μια ομάδα πολλών εκατομμυρίων μιας χώρας η οποία συντηρεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο σε πολύ μεγάλο βαθμό και έχει και σούπερ στάρς της τάξης της, αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Απλά η εξέλιξη του αγώνα μας αφήνει μια πικρία, ρε παιδί μου. Η Εθνική παραμένει πρώτη και περιμένουμε τώρα την Κυριακή να δούμε τι θα γίνει με τη Γερμανία, πάλι εντός, εδώ στην Τούμπα 10 παρατέταρτο.

μου έλεγε πριν λίγο η Μαρία ότι χθες όλο το απόγευμα έβρεχε στα Δωδεκάνησα. Η κακοκαιρία στοχεύει και παραμένει κάτω, χαμηλά, νότια. Την πλήρωσε η Κρήτη σε μεγάλο βαθμό κιόλας. Πέραν του ότι σε αρκετά σημεία καταγράφονται εικόνες βιβλικής καταστροφής, υπάρχει ήδη ένας νεκρός, ένας ηλικιωμένος κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο. Ξεχύλισαν ποτάμια, έπεσαν τόνοι νερού και έκλεισαν δρόμοι, σχολεία. Το θέμα είναι ότι ακολουθεί νέος γύρος ισχυρών βροχοπτώσεων και νέος γύρος ισχυρών βροχοπτώσεων και δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να αντέξει το όλο σύστημα και όσον αφορά στις υποδομές και όσον αφορά στο τι μπορεί να απορροφήσει με τέτοιες ποσότητες η γη και να μην έχουμε χειρότερα. Να δούμε τι θα γίνει. Είχε προειδοποιηθεί και η περιοχή βέβαια και ο κρατικός μηχανισμός, τοπικός και μη, για το τι θα ακολουθήσει. Οι προγνώσεις όλο το προηγούμενο διάστημα έδειχναν προς αυτή την κατεύθυνση. Κάνει λοιπόν ένα μικρό διάλειμμα το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας και αναμένεται να επιστρέψει σήμερα το απόγευμα. Συγκλίνουν σε αυτό όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα. Ας ελπίσουμε να πέσουν έξω και όλα αυτά τα νερά να πέσουν μες στη θάλασσα για να μην έχουμε μια επανάληψη και τα ακόμα χειρότερα των χθεσινών. Έπεσαν εκατοντάδες τόνοι νερού στην Κρήτη. Το έδαφος έχει κορεστεί. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή για νέα πλημμυρικά φαινόμενα και σε κάθε τέτοια περίπτωση, όχι μόνο για την Κρήτη, είναι προφανές ότι δεν πρέπει να το παίρνουμε αψήφιστα, έτσι. Κανένας δεν έχει συμβόλαιο με το Θεό, εκτός αν κάτι μου διέφυγε.

Καλημερίζω τον Χρήστο στην Ορεστιάδα, 13 βαθμοί. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στέλνει και τον συνάδελφό του στο Γιάννη. Επίσης καλημέρα στην Βάσο και στον Αρμάντο και στον Δημήτρη. Να είστε καλά. Καλό ξεκίνημα στη μέρα σας.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, τις καλημέρες και το ρεπορτάζ. Στην Σάσα καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Επίσης στην Μίνα, στην Όνη, στην Άννα, στον Λάμπρο, στο Χρήστο, στην Αλεξάνδρα, στην Τάνια, στον Στέλιο, στον Νίκο, στον Παναγιώτη, στον Δημήτρη. Επίσης καλημέρα στον Άκη, στον Δημήτρη στο Βόλο καλημέρα. Επίσης στην Φοφό και στην Βίκη. Στον Πάνο, στην Ευθέρπη καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και αφού πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε. Ό,τι δείτε έξω μαζί με την καλημέρα σας, 6947-945-945 στο Viber.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμά πόσο, boomers, πια?
6: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ,
7: τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Αν έχεις γενέθλια ή γιορτή, χρειάζεσαι γλυκό. Αν έχεις

0: δέντιο, σίγουρα χρειάζεσαι γλυκό. Και για κέρασμα στο γραφείο, εκεί χρειάζεσαι πολλά γλυκά. Bestgooddeals.gr και βρες το γλυκό που θα γίνει ο ήρωας της μέρας. Gooddeals.gr, γιατί η ζωή είναι πιο ωραία με ένα γλυκό. Gooddeals.gr, τα καλύτερα γλυκά στην καλύτερη τιμή.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
2: Καλή σας μέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, 2 Οκτωβρίου, από νωρίς και σήμερα στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης και πρώτες σελίδες εφημερίδων, γιατί το συνηθίζουμε εδώ τέτοια ώρα. Στα νέα μια παρέλαση με μηνύματα, Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο. Διέξοδος σωτηρίας για δασικά ακίνητα, οδηγός με 15 ερωτήσεις απαντήσεις. Κυριάκος Πιερακάκης, παράθυρο ευελιξίας για το κόστος της ενέργειας, θα αναζητηθεί στο επόμενο Eurogroup. Μουσική 1763 προσαγωγές μαθητών στη Γαλλία. Υπάρχουν πολύ σοβαρά επεισόδια, καταλήψεις, διαμαρτυρίες και μάχες βέβαια στους δρόμους. Nations League Ελλάδα-Ολλανδία 2-2, παραμένει σε θέση οδηγού. Επίσης, Βίρτους Ολυμπιακός 96-94, ψυχρολουσία στο φινάλε. Στην καθημερινή σοκ στις αγορές ομολόγων, εκρηκτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία. Η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για το καλώδιο. Τουρκική Ναύτεξ για το Roots Race. 5 χρόνια ενεργειακής κρίσης από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Πτυχίο ξένων γλωσσών για το ΑΣΕΠ σε 3 μέρες. Βιομηχανία πιστοποιήσεων. Λέτε να έχει αρχίσει να ξυπνάει το σύστημα. Να μην ξυπνήσει πολύ μόνο και πιάσει και καμιά βιομηχανία μεταπτυχιακών και διδακτορικών. Γιατί έχει και τέτοια βιομηχανία. Επίσης, Μήλος απορρίφθηκε η προσφυγή για το ξενοδοχείο στον Μίτακα. Τα social media βλάπτουν τη δημοκρατία. Και φεύγει από την Καλντέρα η Χωματερή. Βλέπω επίσης πωλήσεις καφέ, καλύτερος ο σπιτικός εσπρέσο. Και μεγάλη πρέσπα συμμαχία με σκοπό να ενταχθεί στην UNESCO. Από την εφημερίδα των συντακτών, ακροδεξίες προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη, εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκλησης στο μεταναστευτικό. Κρήτη, πλημμύρες με δραματικό απολογισμό. Πρόεδρος ΑΣΕΠ βέλη αμφισβήτηση στο πρόσωπό του. Μέτρα για τα καύσιμα πίσω από την άρνηση της Κομισιόν κρύβεται ο Μητσοτάκης. Κυβέρνηση με την Κάσο στην πλάτη και Σάμος σύλληψη μαθητών γυμνασίου και των γονέων τους επειδή έκαναν κατάληψη. Γερμανία, πόλεμο στα συνδικάτα κηρύσσει η Volkswagen. Nations League, η πρόκριση στα χέρια της. Μετά το εκρηκτικό ξεκίνημα, η Εθνική παραχώρησε 2-2 στην Ολλανδία, αλλά παρέμεινε πρώτη στον ομιλό της και Ευρωλίγκα ήττα Ολυμπιακού στην Πολώνια. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής πακτολός κρατικού χρήματος για παροχή συμβούλων. Ο μεγάλος εμπεγμός με τις 120 δόσεις τιμωρούνται για άλλη μια φορά οι συνεπείς. Πρόκληση, διπλασιάζουν οι βουλευτές τα επιδόματά τους. Πόρτα στον Μητσοτάκη για χαλάρωση λόγω ενεργειακής κρίσης από την Ούρσουλα. Νέος θαλάσσιος Ατίλας στην Κύπρο, από την Άγκυρα στα λόγια η Αθήνα, επανέρχεται και στις απειλές για το καλώδιο. Στον ελεύθερο τύπο ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την Άνοια. οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα, διπλή απάντηση στην Άγκυρα για καλώδιο και ο Roots Race, ρεκόρ βροχής και καταστροφές στην Κρήτη. Στοιχεία σοκ της Ελστάτ, μόλις 65.618 γεννήσεις πέρσι, μειώθηκε κατά 56.223 άτομα ο πληθυσμός. Άγγιξε το θαύμα και με την Ολλανδία η Εθνική. Ήττα για τον Ολυμπιακό 96-94 από την Βίρτους. Και από τον Ριζοσπάστη, στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο. Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις. Σε όλη τη χώρα απλώνεται το μήνυμα, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο. Με αυτά τα ολίγα φτάσαμε στις 6:38. Καλή σας μέρα. Είναι σήμερα Παρασκευή και κάποια στιγμή, σύντομα, δεν αργεί, θα ξημερώσει η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη.

0: Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να προσέχετε όσοι κατευθύνεστε προς Χαλκιδική από τον δρόμο του Πολυγύρου. Έλεγε ο Χαράλαμπος πριν από λίγο ότι στην μεγάλη ευθεία της Γαλάτιστας υπάρχει σύγκρουση. Ναι, εκεί η αλήθεια είναι ότι το πατάμε λίγο παραπάνω. Προσέξτε λοιπόν, όσοι είστε στην ευθεία της Γαλάτιστας, υπάρχει ατύχημα μπροστά σας. Να καλημερίσω και τον Ντίνο.
1: Καλημέρα Σάκη, καλό Σαββατοκύριακο. Μπαίνοντας από Εθνική για Σύνδο, το πρώτο φανάρι που είναι τα ΤΕΗ είναι εκτός λειτουργίας, λίγο προσοχή. Χώνονται από δεξιά και αριστερά.
0: Επίσης καλημέρα στην Ιωάννα, στον Γιώργο και στον Στέλιο.

Καλημερίζω τον Κωνσταντίνο στον δρόμο εδώ στη Μουδανιών προς Θεσσαλονίκη, λέει, πριν τη Θέρμη έφτιαξαν το φτιαγμένο και άφησαν το χαλασμένο. Μη μου πεις. Μη μου πεις. Το δεξί ρεύμα πριν φτάσει στην Θέρμη ήταν όχι χωράφι. Μιλάμε τώρα για οργωμένο εντελώς. Δηλαδή μπαίνεις μέσα, αφήνεις μισό αυτοκίνητο, κάνα δυο μεσοσπονδύλιους δίσκους, μισό νεφρό και συνεχίζεις. Το άφησαν εκείνο. Δεν το πιστεύω. Δεν θα τέλειωσαν. Δεν μπορεί. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, και εγώ πέτυχα κάποια στιγμή το συνεργείο να είναι στην αριστερή λωρίδα, η οποία και εκείνη χάλια ήταν, αλλά τέλος πάντων δεν ήταν μαύρα χάλια. Απ' την άλλη ήταν τα μαύρα χάλια. Ο προγραμματισμός αφορούσε την Τετάρτη και την Πέμπτη προς Θεσσαλονίκη και την άλλη εβδομάδα, νομίζω από Τρίτη, με κατεύθυνση Χαλκιδική, η Δευτέρα, Τρίτη, δεν θυμάμαι ακριβώς. Όταν θα πέσουμε στον ποτηλιάρισμα θα το καταλάβουμε. Αλλά μη μου πείτε ότι τέλειωσε ή προς Θεσσαλονίκη και άφησαν εκείνο το χάλι το μαύρο αδιόρθωτο. Δεν θέλω να το πιστέψω με τίποτα. Μη μου λέτε τέτοια, θα αφήσω την εκπομπή να πάω να δω.

Εκτός αν συνέβη αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, ποιος πάει από το δεξί ρεύμα, γιατί να το φτιάξουν. Μπορεί.

Η Ζωμάτο χορηγός μας μαζί μας και σήμερα. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστου σε θέρμανση και ψήξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, η επιλογή είναι μονόδρομος. Η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας της Ζωμάτ.

Ελάτε ρε παιδιά τώρα, θα το φτιάξουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν μπήκατε στα τελευταία λεπτά στην παρέα, λέμε για το κομμάτι που ασφαλτοστρώθηκε στη Μουδανιών με κατεύθυνση στη Θεσσαλονίκη πριν τη Θέρμη, και λένε ακροατές ότι δεν ασφαλτοστρώθηκε το διαλυμένο σημείο στη δεξιά λωρίδα, ενώ ασφαλτοστρώθηκε άλλο τμήμα. Δεν μπορώ τώρα να το πιστέψω. Πασχάλη μου, καλημέρα. Δεν είναι δυνατόν. Θα κάνουν και αυτό. Τι δεν θα το κάνουν. Μήπως είναι ατραξιόν, είναι διατηρηταίο και δεν επιτρέπει η υπηρεσία νεοτέρων μνημείων. Λες να πάθουμε κανένα τέτοιο.

κάτι τέτοια κάνετε και θα μας τα αφήσουν έτσι και θα φύγουν. Ο Αλέξανδρος λέει, εγώ ξέρω, λέει, όταν φτάνω εκεί, μπαίνω στην αριστερή λωρίδα. Μετά, λέει, περνάω, ξαναμπαίνω στη δεξιά. Δηλαδή, στα λόγια του Κωνσταντίνου ερχόμαστε σιγά-σιγά. Ποιος πάει στη δεξιά λωρίδα? Γιατί να εξοδεύουμε άσφαλτο για τις δεξιές λωρίδες?

Μπάμπης, αφού μου επιβεβαιώνει ότι έριξαν άσφαλτο στο καλό κομμάτι. Καλό τώρα, εντάξει. Εδώ ξέρετε, είναι και λίγο που χάνουν οι λέξεις τη σημασία του στο νόημά του. Και άφησαν το χαλασμένο, λέει, όπως είναι. Μάλλον λέει μετά τα δοκιμαστικά τη παρέλαση θα το φτιάξουν. Κοίταξε, άμα κάπως περνάνε και τα άρματα από εκεί, αχαχούχα, μετά. Ναι.

Πάντως μου λέει ο Κωνσταντίνος ότι όσοι χρησιμοποιούν τη δεξιά λωρίδα πηγαίνουν αργά και ξέρουν να αποφεύγουν τις λακκούβες να μην πέφτουν μέσα. Δηλαδή από τη μια μπηχτή ότι δεν είμαι καλά εκπαιδευμένος σε αυτό και από την άλλη ότι δεν υπάρχει μια λογική, ρε παιδί μου. Αφού πηγαίνεις αργά όταν είσαι δεξιά, έχεις τον απαιτούμενο χρόνο να αντιδράσεις και να περάσεις τις λακκούβες χωρίς να πέσεις μέσα. Κατ' επέκταση, γιατί θέλεις να στον φτιάξουν τον δρόμο? Έχει λογική αυτό, εγώ τα καταλαβαίνω. Καλά κάνετε και την ανοίγετε, την απλώνετε τη συζήτηση. Και ξέρετε, όταν συζητάς κάτι, ανακαλύπτεις πράγματα τα οποία δεν είχαν περάσει από το μυαλό σου. Είναι σωστό αυτό. Τώρα κάνουμε think tank.

Χριστίνα, μωρέ, καλά είναι αυτά τα τραγούδια, αλλά είναι μικρά. Κατάλαβες, και θέλει πολλά. Δε φτουράνε. Στον Νίκο καλημέρα. Νεάπολη. Παίζει το Νικόλα καλημέρα. Και στη Γεωργία. Αργοπορημένες καλημέρες λέει σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Και προσθέτει Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.

0: Τι λέει έξω, δεν πρόσεξα και τη θερμοκρασία όπως ερχόμουν. Καλή μου φάνηκε. Καλά, τώρα στη Φλόρινα είναι αλλιώς. Μας στέλνει καλημέρα ο Κώστας. Φλόρινα λέει με 2 βαθμούς έξω από την πόλη. Τι κάθεσαι έξω, μπες μέσα.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
0: Τουλάχιστον είναι οι εκνευρισμοί στις εκπομπές από τις ασφαλτοστρώσεις και τους αποκλεισμούς. Και νομίζω ότι δικαιωματικά και εμείς, επειδή γίναμε σάκι του box, πρέπει να περάσουμε, να την πατήσουμε λίγο. Υπάρχει βέβαια και συνέχεια, έτσι, μην χαλαρώνουμε. Και πάμε σε ειδήσεις για να συνεχίσουμε σε λίγο. Η Μέρη Γεωργακούδη θα εκφωνήσει. Καλή σας μέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είναι σήμερα 2 Οκτωβρίου και ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl τη Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Fashion The Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Η Geely διευρύνει την επιτυχημένη γκάμα του Geely 5 στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας τις νέες εκδόσεις Pro Plus και Tech Plus. Με νέα μπαταρία 68 κιλοβατόρων και αυξημένη αυτονομία έως 475 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο WLTP. Ο σύγχρονος σχεδιασμός του έχει τιμηθεί από το Διεθνές Βραβείο Red Dot, ενώ η αξιολόγηση 5 αστέρων τόσο από το Euro NCAP επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που προσφέρει. Η κυριαρχία του στο Top 3 των DSUV και η δεύτερη θέση στις λιανικές πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026 δίνει στο Geely E5 ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία για κάθε διαδρομή. Η XPeng, κορυφαία δύναμη στο Physical AI, περνά επίσημα στη βιομηχανική εποχή των ανθρωποειδών ρομπότ. Το εντυπωσιακό ρομπότ Iron ολοκλήρωσε επιτυχώς την κατασκευή του και κινήθηκε αυτόνομα στις νέες εγκαταστάσεις, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό ορόσημο προς μαζική παραγωγή. Οι νέες γραμμές συνδυάζουν τα κορυφαία πρότυπα ποιοτικού ελέγχου της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας με την απόλυτη ακρίβεια που απαιτεί η τεχνολογία αιχμής, εγκαινιάζοντας μια εντελώς νέα εποχή καινοτομίας, υψηλής απόδοσης και απόλυτης αυτονομίας στην παγκόσμια βιομηχανία. Fashion The Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερζεβέλη.
8: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
9: Πού?
8: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σφοδρό το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη με ένα νεκρό και τεράστιες καταστροφές. Νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων αναμένεται και σήμερα. Ξεκινούν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη οδηγείται σήμερα στο Εδόλιο η Κατερίνα Παπακώστα. Μαζί της δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και άλλα πρόσωπα για πλημελιματικές πράξεις που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις το 2021. Οι άλλες τρεις δίκες έχουν προσδιοριστεί για τα τέλη Οκτωβρίου και τα μέσα Νοεμβρίου αντίστοιχα. Αύξηση στις τιμές του πετρελαίου έπειτα από δημοσίευμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν περισσότερα στρατεύματα στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε πως είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Επίσης, προανήγγειλε πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν αν αποδειχθεί εμπλοκή της Τεχεράνης στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai. Δήλωσε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, θεωρεί πιθανή την εμπλοκή του Ιράν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η υπόθεση διερευνάται. Δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Το Brent εκτινάχθηκε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι από 92. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει νέα έκτακτη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Συζητάμε με όλα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας. Την ίδια ώρα η Κομισιόν βάζει φρένο στις προσδοκίες Ελλάδας και Ιταλίας που ζητούν επιπλέον περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη δοθεί μεγάλη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Την παράταση για ένα μήνα της παραμονής των πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το Κισέα. Επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την προσεχή εβδομάδα στην Αθήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, στο επίκεντρο του οποίου θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Την Πιερία επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αύριο θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για την τελετή υπογραφής πρωτοκόλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Σκηνές τρόμου λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. 32χρονος από τη Ρουμανία έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι του σπιτιού της πρώην του, μπήκε μέσα και μαχαίρωσε την 32χρονη και τον σύντροφό της. Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν δύο μικρά παιδιά. Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr. Γενικά εθρίως προβλέπεται και για σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 19. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε σήμερα ηλιοφάνεια με την θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού με οστό μόνο 4,95 το κιλό. Αλφα κιχή με τυρί 800 γραμμάρια μόνο 3,99. Γκρέκα πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 49 λεπτά. Και σεπτόνα μωρομάντιλα με αλόι τριπλή συσκευασία 60 τεμαχίων μόνο 2,15. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310411577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνια, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Στην ώρα που ακολουθεί, απομνημονεύστε ένα νούμερο. 18133.

Δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητή.

0: σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Εγκατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: Και καλή σας μέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. 7 και 4 με Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι 2 Οκτωβρίου.

Ωραίο πρωινό, ήπιο, γλυκό. Σχεδόν άπνοια έχουμε. Θερμοκρασία είναι συμπαθητική. Καλά, υπάρχουν και σημεία που δεν είναι καθόλου συμπαθητική. Αλλά σε πολλά ευχάριστη, τέλος πάντων αγαπιέται. Είμαστε και στον Οκτώβριο, έτσι πρέπει να τα συνυπολογίζουμε. Είναι πολύ παραγωγικά τα ζητήματα πλέον και με πολλούς αγνώστους ή εξισώσεις. Από ό,τι βλέπω και στο επόμενο εξαήμερο, επτάήμερο, περίπου τα ίδια θα ζούμε. Σαν να είναι με καρμπόνι μέρες. Τις βλέπω το πρωί εκεί 12, 13, 14. Μιλάω πάντα για τα τμήματα εντός πολεοτομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, και το μεσημέρι 24, 25, δεν άσχημα.

0: Αναζητάτε εργασία ή σκέφτεστε να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας? Το jobfind.gr διοργανώνει ημέρα καριέρας στις 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Electra Palace. Εκεί θα σας περιμένουν κορυφαίες εταιρείες για live συνεντεύξεις, CV review από την ομάδα του jobfind.gr, ομιλίες από έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς και booth για επαγγελματική φωτογραφία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μπείτε στο site του jobfind.gr, δείτε τις εταιρείες που συμμετέχουν και κλείστε τη θέση σας. Οπότε κάντε update το βιογραφικό σας και ετοιμαστείτε να διεκδικήσετε τη θέση που σας ταιριάζει. 15 Οκτωβρίου, Electra Palace, Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα και καλές διαδρομές. Αν δείτε κάτι έξω, μας το λέτε, έτσι να το πούμε και στους υπόλοιπους. Βίντεο, φωτογραφίες, γραπτά και ηχητικά μηνύματα 6947 945 945. Στο Viber τα στέλνετε.

Βλέπω στην Πτολεμαϊδα 5 βαθμούς. Ο Λάκης είναι εκεί, καλημέρα. Σας τρώει η Φλόρινα κατά κράτος. Έχει 2. Έχει κανένας κάτω από 2. Τι κάνετε στο Νευροκόπη, καλημέρα. Πάω στα σίγουρα χαρτιά, όπως καταλαβαίνετε.

Στον Τάσο, στον Παντελή και στο Χριστόδουλο καλημέρα, στο Γιώργο. Γεια σου, Παύλε. Θα μ' άρεσε, Παύλε, και εσύ. Σα φτωχή κάνετε όλοι. Α, πράγμα είστε. Ευτελίζετε τη συζήτηση συνέχεια, όλο για λεφτά μιλάτε.

παιδιά, ότι υπάρχει οδηγός καφέ. Ούτε εγώ το ήξερα. Μου το έστειλε ο Δημήτρης πριν από καμιά ώρα. Υπάρχει, λέει, ο κάθε καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Δηλαδή δεν μπορείς να πίνεις κουτούρου. Υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει μέθοδος. Υπάρχει κατάλογος ο οποίος έχει τον κάθε καφέ να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, στις απαιτήσεις κάθε ώρας. Άκου να δεις τώρα. Δηλαδή πόσο άσχετοι να είμαστε και πίνουμε και όλη τη μέρα καφέ. Το πρωί λέει πρέπει να πίνεις καπουτσίνο.

0: αρέσω γιατί βοηθάει στη χώνεψη. Το απόγευμα, αν πίνεις καφέ, καλά μην γελάτε, ούτως ή άλλως όλη μέρα καφέ πίνουμε. Εξού και οι καταναλώσεις και στο χρηματιστήριο πετάει η τιμή του καφέ. Και αλλού, έτσι, δεν καταναλώνουμε μόνο εδώ καφέ. Είναι πρώτης ανάγκης. Γι' αυτό και εκτοξεύεται η τιμή. Το απόγευμα λοιπόν πρέπει να πίνεις, λέει, έναν εσπρέσο λάτε. Και το βράδυ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ρε παιδί μου οι οποίοι τον πίνουν για τη γεύση, τους αρέσει, να πίνεις, λέει, έναν ντεκαφεϊνέ για να μην σε επηρεάζει στον ύπνο και να μην στερείς, ρε παιδί μου, και τη γεύση, το άρωμα, αν είσαι τόσο πολύ λάτρης του συγκεκριμένου ροφήματος.
1: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
0: Και ελληνικό. Τον οποίο δεν τον βλέπω καν στον κατάλογο. Τι μας κρύβουν, τι δεν μας λένε. Μετά, νομίζω, Χρήστο, καλά το πάμε εμείς μετά, έτσι. Το γυρίζουμε σε γαλλικό κατά τη διάρκεια του πρωινού. Πρέπει, ναι και καλά, να φάμε για μεσημέρι για να μπορέσουμε να πιούμε εσπρέσο και μετά θα τα βρούμε με τους άλλους. Κάτι λάτε, κάτι ντεκαφέινα, κάτι τέτοια. Αλλά στραβά ξεκινάμε, καλά προχωράμε και το κλείσουμε. Έχουμε ένα θέμα σαν την εθνική, ρε παιδί μου. Καλά ξεκινήσαμε, καλά το προχωρήσαμε. Στο τέλος, το τέλος. Τέσσερα. Δεν βαριέσαι. Καλή και ισοπαλία.
2: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι τελευταίο, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Θα κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα πριν συνεχίσουμε. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Είναι Παρασκευή σήμερα. Απ' έξω δεν αναφέρθηκε κάτι. Υποψιάζομαι ότι πάμε by the book, που λένε και στο χωριό μου, έτσι. Την Παρασκευή πέφτει πιο αργά η δουλειά για έναν παντελώς άγνωστο λόγο, αλλά συμβαίνει. Άρα νομίζω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Κάτι παραπανήσιο από τα γνώριμα δεν έχετε αναφέρει. Κάπως έτσι πρέπει να είναι.
1: Ώρα να ξαναζήσουμε τις μεγάλες επιτυχίες των 80s και των 90s με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
3: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party. εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com.

0: για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999, κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες, αλλά και στο δημόσιο, με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
2: Πού?
1: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
3: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Ήρθε η ώρα να περάσετε στην οικονομία με μία αντλία θερμότητας Bosch και να πετύχετε έως 80% εξοικονόμηση στο κόστος θέρμανσης. Άμεση εγκατάσταση, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και αξιόπιστο σέρβις από την Bau Thermal ΑΕ. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 850065. Bau Thermal ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα. Η έξυπνη ενέργεια ξεκινά από εδώ.
4: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
5: Καλή σας μέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22 και σαν σωστός μάστορας βάλε γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων. Ιζομάτ ΑΚ22 για υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα.
1: Του Ιωαννίδη δεν ήταν γκολάρα δηλαδή?
0: Ήταν.
1: Ε?
0: Και του Μασούρα ήταν.
1: Και του Μασούρα ήταν γκολάρα. Μετά φάγα μια γκολάρα από τον αρχηγό Φαντάικ, μ' ήρθε να κάνω ένα γκολ εκείνη την ώρα λόγω οξείας λιβερπουλίασης, αλλά λέω κάτσε ρε εσύ, μαζέψου, με τον εχθρό είσαι. Και προσπάθησα λίγο να αντιθασέψω τον εσωτερικό μου κόσμο, τα κατάφερα. Μετά φάγαμε και το άλλο στο 89 και ήρθα στα ίσα μου. Εν τω μεταξύ, είδες πως ξεχαρβαλωνόμαστε κατευθείαν, σαν τα μωρά κάνουμε. Άμα τα δώσει το πρώτο παιχνίδι, μετά σε κοιτάνε στα χέρια συνέχεια. Σου λέει κάτι θα με φέρει. Δηλαδή, κερδίζει τη Γερμανία εκτός, κερδίζει τη Σερβία εκτός, έρχεται η Ολλανδία εδώ μέσα. Α, ποια Ολλανδία. Και τελειώνει 2-2. Με σούπερ εμφάνιση το πρώτο ημίχρονο. Καλά, έπρεπε να παίξουν και άλλη μπάλα κάποια στιγμή. Και έπαιξαν. Όταν ξεζαλίστηκαν, βγαίνει 2-2 και λες, τώρα 2-2. Παραχωρήσαμε ισοπαλία. Έχεις ξεχάσει με ποιον παίζεις. Κατάλαβες. Δηλαδή, ο πιο φθηνός που είχαν οι Ολλανδοί είχε 40 εκατομμύρια. Είναι, όλοι παίζουν στα σούπερ ντούπερ πρωταθλήματα. Πανάκριβοι παίκτες. Και λες, παραχωρήσαμε ισοπαλία. Κάποιος πρέπει να μας μαζέψει.
0: Ναι, αλλά αυτή είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της εθνικής. Όταν θεωρείς αποτυχία την ισοπαλία με την Ολλανδία.
1: Ναι, αυτό είναι επιτυχία της εθνικής ή το μυαλό μας και μια λίρα?
0: Όχι, είναι επιτυχία της εθνικής.
1: Γιατί αυτά δεν τα λένε στην εθνική. Εμείς οι προπονητές του καναπέ τα λέμε, οι απόξω.
0: Αυτή η εθνική ακόμα δεν έχει πιάσει ούτε το 1/5 από το ταβάνι της.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σύμφωνοι. Εμείς απ' έξω που έχουμε ξεχαρβαλωθεί, μαξιμαλίζουμε και μικρομεγαλίζουμε και μας φαίνεται και αποτυχία η ισοπαλία με την Ολλανδία.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, εντάξει. Είναι.
0: Και επίσης θα μας φανεί και αποτυχία εάν χάσουμε από τη Γερμανία την Κυριακή.
1: Ούτε καν χ. Ούτε ισοπαλία. Ποια Γερμανία. Ε?
0: Να το έχετε στο μυαλό σας. Δεν πάει να πει επειδή. Το λέω στους ακροατές.
1: Παιδί μου,
0: και
1: πες,
0: σε εμάς.
1: Πες ότι χάνουμε την Κυριακή. Τι θα λέμε? Χάσαμε τη Γερμανία.
0: Το αποκλείεις?
1: Ε, το να χάσουμε ή ότι θα λέμε βλακίες?
0: Το ότι θα λέμε βλακίες.
1: Ναι,
0: από τις 12 η ώρα το βράδυ θα λέμε βλακίες.
1: Δεν το αποκλείω, όχι. Δηλαδή πες ότι χάνεις. Λοιπόν, Δευτέρα πρέπει να λέμε αποτυχία, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποια Γερμανία τώρα, αυτούς που τους κερδίσαμε μέσα στην έδρα τους,
0: Πώς το είπε πάρα πολύ ωραία για άλλη μια φορά ο Ιβάν. Πώς το είπε? Οι Έλληνες αγαπούν το ποδόσφαιρο, αλλά αγαπούν πιο πολύ το αποτέλεσμα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, γιατί ως γνωστόν εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε όλοι. Συμμαζευτείτε, καρτάσια, χαμηλά την μπάλα.

Πολύ κόσμο βλέπω στη γειτονιά αυτές τις μέρες. Έχει σήμερα Μητσοτάκη στην Πιερία για εκδήλωση για τον Όλυμπο και κάποιες παρουσίες του Πρωθυπουργού εκεί στη γειτονιά στην Κατερίνη. Μετά Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές με τη Βουλγαρία για την ανταλλαγή των κοιμηλίων. Βλέπω Τσίπρας από χθες στο Άγιο Όρος, έχει ακούσει και τα εξαμάξεις εντωμεταξύ. Μετά Σάββατο στη Θεσσαλονίκη για Γεντί Κουλέ. Αύριο Ανδρουλάκης στην Θεσσαλονίκη, θα μείνει και για την Κυριακή για να πάει στο μάτς με τη Γερμανία. Τι γίνεται ρε παιδιά η Θεσσαλονίκη, πολύ... σημασία δεν μας έδιναν παλιά, δεν γυρίζουν να μας κοιτάξουν. Πολύ σούρτα φέρτα στη Θεσσαλονίκη. Και να η Θεσσαλονίκη και αλλιώς η Θεσσαλονίκη. Πολύ φερνινήφη η Θεσσαλονίκη. Τι έγινε? Ας που πάει το μυαλό μου στο ότι παίζει ρόλο του ότι δεν πάει κανένας καλά εδώ. Αλλά ας μη σκέφτομαι έτσι.

0: στη Θεσσαλονίκη. Δεν προλαβαίνουμε. Έχεις καμιά ιδέα τίποτα, κύριε Στέφανε?
1: Θα μου υποσχεθείς,
0: ναι,
1: ότι θα βάλεις το Spanish Eyes μετά ολόκληρο,
0: ναι, ναι,
1: χωρίς να μιλήσεις επάνω?
0: Όχι,
1: και
0: όχι,
1: μετά θα,
0: δεν θα πω τίποτα. Απλά βιαζόμουν τώρα.
1: Αχ,
0: γιατί...
1: τα πουλάκια μου. Αχ, αχ, αχ, δύο κοριτσάκια πηγαίνουν στο σχολείο.
0: Ναι, καλά, άστα αυτά. Μπορείς να μου πεις τι έχει Θεσσαλονίκη?
1: Είναι κουκουλίτσες, 8 χρονών πηγαίνουν μόνα τους. Είναι κοντά, φαίνεται το σπίτι.
0: Δεν μπορείς να μου πεις.
1: Έτσι να πηγαίνουν τα παιδιά μόνα στο σχολείο.
0: Μπορείς να μου πεις τι έχει Θεσσαλονίκη?
1: Άνετα, και επειδή δεν έχει ανοίξει το Bluetooth, για κάποιο λόγο, για κάτσε λίγο να σταματήσω να μην οδηγώ έτσι. Αν και είμαι στο χωριό. Και όταν είσαι στο χωριό, ξέρεις, ένα χωριό που είναι. Από εδώ.
0: Και έχεις και πάντα προτεραιότητα.
1: Λοιπόν, τι έχει η Θεσσαλονίκη? Τι έχει η Θεσσαλονίκη?
0: Τι έχει, ξέρω εγώ, πολύ...
1: Α, ρωτήσουμε, ρε παιδιά, τι έχει η Θεσσαλονίκη? Καλά, τραβά ανάποδα. Αν βάλουμε 10 γραμμές, χωρίς να μακρύνουμε τις προτάσεις μας, ποιες είναι αυτές? Για σκεφτείτε το λίγο, μην βιάζεστε τώρα. Αφατιάκια τώρα, τα μεταστιάκια δεν βγαίνει. Ας κυριολεκτήσουμε, ας πούμε, τι έχει η Θεσσαλονίκη. Τι έχει από τα συν και πλην? Κανένας όμως δεν θα βάλει μόνο πλην ή μόνο συν. Και έχει πέντε υπογραμμίσεις. 1, 2, 3, 4, 5. Αλλά κανένα δεν μπορεί να είναι μόνο από τις 5, και οι 5 αρνητικές και οι 5 θετικές. Τι κάνετε εσείς, ρε παιδιά, πρωί-πρωί στο καφενείο? Σάκη,
0: διώξτε.
1: Πάμε μόνο μια φωνή, ε.
0: Διώξτε.
1: Άρα, σηκωθείτε, κάντε καμιά δουλειά.
0: Δουλειά δεν έχετε.
1: Έχει το καλό από εκεί, δηλαδή. Ξέρεις πόσος κόσμος κάθεται γενικώς? Τι κάθεσαι, σήκω. Πάνε τα εγγόνια σου στο τέτοιο. Σήκω, κάνε το αυτό. Τι πας στα καφενεία και κάθεσαι? Καφενεία σύγχρονα, ό,τι σημαίνουν αυτά.
0: Ναι, βιδωμένοι στο ίδιο στάντ κάθε μέρα.
1: Λοιπόν,
0: δεν αλλάζουν και θέση.
1: Είπες, σκεφτήκατε λίγο? Για σκεφτείτε λίγο. 5, ας είναι και 4, αλλά ούτε και τα 5 ώρα, ούτε και τα 5 άσχημα. Τι έχει η Θεσσαλονίκη, λέει ο Σάκης. Έρχεται ο Μητσοτάκης, θα είναι εδώ. Ο κύριος Τσίπρας είναι στο Άγιο Όρος σήμερα και έχει μια ωραία μέρα, Σάκη. Δηλαδή φαντάσαι τώρα τι ξενάγησε. Πω, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να είσαι στα 300 μέτρα πάνω από ένα μετόχι, πάνω από ένα ασκητάρι και να βλέπεις κάτω τον Τωρονέο. Δηλαδή είναι απίστευτο. Α, δεν είναι Τωρονέος αυτός, είναι ο
0: συγκητικός.
1: Ναι. Το Αγίου Όρους,
0: δηλαδή. Ναι.
1: Και φαίνονται απέναντι τα δικά μας τα μέρη, εκεί που πηγαίνουμε εμείς κάθε καλοκαίρι και γυρνάμε, όλο το δάσος, δηλαδή της Ιθονίας.
0: Ναι, σαν το μυαλό σου.
1: Μετά.
0: Αλλού πάει το μυαλό σου.
1: Έχει γούστο, άμα χάσει και γίνει τρίτος ο Τσίπρας, να πάει στα μονάχα στο Αγίου Όρους. Έχει γούστο.
0: Εμένα μπορείς να μου πεις γιατί.
1: Να προετοιμάζεται εδώ.
0: Πώς θα είναι και οι τρεις αύριο εδώ?
1: Γιατί?
0: Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου. Θεσσαλονίκη, χωριό τώρα.
1: Λοιπόν, περίμενε, κλείνω τα μάτια τώρα γιατί περνάω το βέτσι συνάδικο. Περίμενε. Πέρασε. Εντάξει. Λοιπόν, τι έχει η Θεσσαλονίκη έτσι απλά? Σκεφτείτε το όμως.
0: Ναι.
1: Έτσι λίγο, 1, 2, 3, 4, 5 να κάνουμε ένα γκαλοπάκι.
0: Δεν
1: μέρα
0: λες,
1: ωραία, λαμπρή.
0: Σκέτο
1: τεχνή, και καλημέρα.
0: Σκέτο τι μένα. Έχει η Θεσσαλονίκη ή τι έχει η Θεσσαλονίκη και όλο και έχουμε κίνηση τελευταία?
1: Ω, μην το χαλάς. Μην
0: σκέτο
1: το χαλάς.
0: Τι έχει η Θεσσαλονίκη.
1: Γενικώς. Ναι. Μην το χαλάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα ετεροπροσδιοριστούμε επειδή ανεβαίνουν επάνω κάποιοι διάσημοι, επίσημοι ή οτιδήποτε άλλο, ναι, ομάδες, ποδοσφαιριστές, αυτά. Όχι. Τι έχει η Θεσσαλονίκη, έτσι απλά. Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: σκεφτήκατε τι έχει η Θεσσαλονίκη? Η Ρία, παραδείγματος χάρη, και ανοίγω γραμμές, έτσι, 2-3-10-2-67-3-8 και 2-3-10-2-43-900, μου έλεγε έχει ρομαντισμό, είναι βρώμικη, έχει καράβι στο Δερμαϊκό, έχει την Άνω Πόλη, έχει κίνηση. Την αγαπάμε όμως. Και ο Γιώργος μου έλεγε ότι στα θετικά της έχει θάλασσα, παραλία, ωραία γειτονιά, πολλές επιλογές για καφέ, φαγητό, έξοδο, ζωντανή πόλη, νεανικός κόσμος, πανεπιστήμια. Έχεις ολόκληρο οδηγό, Γιώργο, Είναι εξαιρετικά αυτά που μου στέλνεις. Για κάτσε να ακούσω τις γραμμές λίγο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Σάγκη.
0: Καλημέρα, ποιος?
1: Ο Λάμπρος.
0: Ποιος, Λάμπρο?
1: Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη νομίζω ότι ακόμα είναι αυθεντική και με ήτα και με όμικρον γιώτα η κατοική της και αληθινή. Δηλαδή, επειδή είμαστε ακόμα σαν πόλη, έχουμε ένα μέγεθος αξιοπρεπές ακόμα, χωρίς να μας δυσκολεύει, όπως είναι άλλες μεγάλες πόλεις, όπως είναι ας πούμε η Αθήνα, ακόμα διατηρούμε μία αληθινή ταυτότητα. Δεν έχουμε αλωτριωθεί πάρα πολύ. Και νομίζω ότι αυτό είναι που... και το δεύτερο που μου αρέσει στη Θεσσαλονίκη είναι ότι είναι φοβερά πολυπολιτισμική, αλλά με την έννοια της ποικιλίας που όλοι αποδέχονται αυτή τη μαγεία της πόλης. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Αίσθηση γειτονιάς έχει απομείνει?
1: Νομίζω πως ναι. Εγώ τουλάχιστον στις περιοχές που μένω, που είναι ανατολικά, ξέρουμε ο ένας τον άλλον. Ξέρουμε τα παιδιά, τους μεγάλους ανθρώπους, του ένας του άλλου.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση. Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: AutoCars Κουρτέσης.
4: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
2: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
6: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
7: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
8: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
7: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
8: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Τιμές θαύμα για όλους.
9: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Και ειδήσεις έξω στα κανονικά μας, ίσως λίγο πιο τσιμπημένη η κινητικότητα για Παρασκευή, αλλά τέλος πάντων μέσα σε άκρες είμαστε στα γνωστά. Ρωτάτε αρκετοί γιατί βλέπετε τα αλλιευτικά στην παραλία της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι σε κινητοποίηση λόγω του κόστους ενέργειας, καύσιμο δηλαδή. Τι άλλο ρωτάτε, τι άλλο, τι γίνεται με την ΠΑΘΕ, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι θα ξαναμπούν συνεργεία την άλλη εβδομάδα, για τη Μουδανιών δεν έχω απάντηση, θα ήθελα όμως, γιατί αν τέλειωσαν ξέχασαν το βασικότερο, εκείνο που ήταν ρημάδι, αλλά επειδή υπάρχει πρόβλεψη και για την επόμενη εβδομάδα, αλλά προς Χαλκιδική, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, ελπίζω όπως θα περάσουν να κοιτάξουν μια απέναντι και να πούν «Α, αυτό το ξεχάσαμε» και να πάνε και λίγο από εκεί. Γιατί αν έχουν τελειώσει στο προς Θεσσαλονίκη θα μας κλαίνε και οι ρέγγες. Θα δούμε, έχει ενδιαφέρον. Ας ακούσουμε ειδήσεις πρώτα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά.
11: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά?
12: Όλη η εμπειρία Φορόλ. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% ή την δυνατή απόλαυση του Εσπρέσο Φορόλ Classic σε μέγεθος Excel. Στα Φορόλ απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
13: Στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σύνδετη δομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
19: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας
1: στο ηλιακό μας σύστημα, αλλά και πέρα από αυτό.
2: Ελάτε να μοιραστούμε τα μυστικά του πλανήτη μας και του ανθρώπινου πολιτισμού.
1: Εντυπωσιακές προβολές στο πλανητάριο.
2: Τρεις διάστατες ταινίες σε γιγαντοοθόνη.
1: Μοναδικές εμπειρίες στον προσομοιωτή.
2: Επισκέψεις στον κόσμο της γνώσης του Μουσείου Τεχνολογίας.
1: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης.
2: Έκτο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Θέρμης απέναντι από το Mediterranean Coast.
3: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Η ώρα που πέρασε ήταν προσφορά των αδελφών Κωνσταντινίδη. Απλά θυμηθείτε...

0: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5. Ακούστε μας.
1: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
2: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
3: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται η πίεση στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Δημοσίευμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν περισσότερα στρατεύματα στη Μέση Ανατολή πυροδότησε νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου. Ο Τραμπ δήλωσε πως είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Επίσης, προανήγγειλε πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν αν αποδειχθεί εμπλοκή της Τεχεράνης στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai. Έκτακτη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητάμε με όλα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας. Η Κομισιόν απέρριψε προς το παρόν το αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία και ελάφρυνση των κανόνων λόγω της ενεργειακής κρίσης. Ξεκαθάρισε ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να λάβουν στοχευμένα εθνικά μέτρα, αλλά παρέπεμψε στα ήδη διαθέσιμα εργαλεία. Την παράταση για ένα μήνα της παραμονής των πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Το State Department επιβεβαίωσε την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα την προσεχή εβδομάδα. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκινούν από σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η Κατερίνα Παπακώστα. Μαζί της δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς και άλλα πρόσωπα για πλημεληματικές πράξεις που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις το 2021. Οι άλλες τρεις δίκες έχουν προσδιοριστεί για τα τέλη Οκτωβρίου και τα μέσα Νοεμβρίου. Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη με ένα νεκρό και τεράστιες καταστροφές. Νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων αναμένεται από σήμερα. Στη δημόσια αντιπαράθεση για την κβαντική ιατρική αναφέρθηκε η Μαρία Καριστιανού μιλώντας στο ενώπιο σενοπείο. Υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, δεν απαιτεί ειδική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο, ενώ απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της.
4: Ο όρος κβαντικός ή κβαντική ιατρός, υπάρχει τέτοια ειδικότητα?
5: Όχι, δεν υπάρχει.
4: Ναι.
5: Υπάρχει κβαντική ιατρική. Κβαντική ιατρική λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό, το MRI είναι, έχει μέσα δηλαδή κβαντική τεχνολογία.
4: Αυτό το μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα?
5: Είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες, έτσι από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και ίστη, και να πάρεις πληροφορίες. Χθες ελέγχθηκα, κύριε Χατζηνικολάου. Βεβαίως, ήρθαν εδώ τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποίησεις, έφυγαν οι άνθρωποι. Ξέρετε όμως τι έμεινε? Έμεινε στον αέρα.
4: Φασαρία.
5: Μπράβο.
3: Την Πιερία θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αύριο θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για την τελετή υπογραφής πρωτοκόλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Μία γυναίκα 85 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία στις Σέρρες στην περιοχή του Σιδηροκάστρου. Τραυματίστηκε και ένας άνδρας περίπου 55 ετών, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι. Σκηνές τρόμου λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο, 32χρονος από τη Ρουμανία έσπασε με βαριοπούλα τζάμι του σπιτιού της πρώην συντρόφου του, μπήκε μέσα και μαχαίρωσε την 32χρονη και τον σύντροφό της. Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν δύο μικρά παιδιά. Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές. Κλείνει απόψε τμήμα του Περιφερειακού. Από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα, στον κλάδο προς ανατολικά, από τον κόμβο Επταπυργίου μέχρι τον κόμβο Τριανδρίας. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
2: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με τρία κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Γενικά εθρίος ο καιρός και σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα, με ηλιοφάνεια και λίγες κατά τόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία από 4 μέχρι 19. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ηλιοφάνεια, ο καιρός θα διατηρηθεί καλός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ασθενείς ανέμους και την θερμοκρασία το μεσημέρι μέχρι 24 βαθμούς.
12: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του, με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
13: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
14: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
13: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
14: Να, γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
13: Και τέλεια γεύση.
14: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
13: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
15: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
16: Πουθενά. Είμαι AI.
15: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
16: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
15: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
17: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: showroom.gr.
1: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρίας στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ πες μου!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
3: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Durostick. Με το HydroStop EU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
2: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
3: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλή σας μέρα, καλό πρωινό και καλό Παρασκευού Σαββατοκύριακο. Ξημέρωσε ωραία μέρα, ωραίο πρωινό, στεγνό. Αφαιρόμαστε πάντοτε σε μια γραμμή, έτσι, αν είστε κάπου αλλού, ενδεχομένως, μάλλον σίγουρα έχετε άλλες καιρικές συνθήκες. Θα είμαστε μαζί μέχρι αργά το μεσημέρι. Σήμερα είναι Παρασκευή και η εκπομπή του Ράδιο Θεσσαλονίκη μετασχηματίζεται σε αρκετές ώρες, καθώς και την επικαιρότητα μας χαϊδεύει, τη χαϊδεύουμε, άλλες ώρες μας κάνει και άλλα πράγματα. Αλλά και βέβαια νομίζω ότι κάνουμε και καλή παρέα, τι λέτε, καλημέρα, καλό πρωινό.

είστε μόνο στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι, στα ακουστικά δεν το συζητάμε. Πάμε για λίγο. Αφήστε με να σας στολίσω.

0: Καλή συγκομιδή στη μάχη Βάμβακος. Καλή συγκομιδή. Το ίδιο και στην ελιά, δηλαδή βλέπω ότι έχουμε ένταση στο πεδίο μεγάλη, με το καλό, και μετά να πιάσουμε τα καλαμπόκια και τα ρύζια λίγο πιο αργά. Την ώρα που εμείς μαζεύουμε υπηρεσίες έξω, έχουμε μεγάλες μάχες, μεγάλες, στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Έκανα μια βόλτα χθες, πήγα στο χωριό και πέρασα από τις εγκαταστάσεις Βεζίρογλου στην Αλεξάνδρεια και έκανα τον κύκλο από τα Γενιτσά. Λοιπόν, οι άκρες δεξιά και αριστερά στους δρόμους είναι γεμάτος με μπουκίτσες από βαμβάκι, αυτές που διαφεύγουν από τις πλατφόρμες. Καλή συγκομιδή όσοι είστε έξω, είναι μεγάλη μάχη. Με το καλό και καλές τιμές εύχομαι. Αν και δεν έχω ιδέα, περιμένω τον Δημήτρη λίγο να το ρωτήσω πώς πάει η κατάσταση. Στην ελιά δεν είναι ευχαριστημένη για την ώρα. Έχουμε και εκεί μια αναταραχή. Θα τη δούμε στην εξέλιξη. Θα μου πείτε γιατί τώρα όλα αυτά πρωί-πρωί, τι ωραία παίζει αυτή η διασκευή ενός τραγουδιού της δεκαετίας του 60 των Turtles, από μια πολύ όμορφη ξανθιά, τη Λόνε και Μπέικερ, με τη χαριτωμένη της έτσι αισθησιακή φωνή. Σε ξυπνάει, θέλεις, δεν θέλεις. Να μην μας μιλάτε αυστηρά το πρωί. Έτσι, μαλακώστε λίγο και εμείς το ίδιο. Να φεύγουμε από το σπίτι, γλυκιά μου, γλυκέ μου, αστεράκι μου, μωράκι μου, θα τα πούμε το βράδυ. Ωραία. Ναι, καλύτερα δεν είναι έτσι? Ο άλλος μπήκε μέσα να τη σκοτώσει. Μένει, έλα λίγο. Τι ήταν αυτό πάλι το φωνικό πρωί-πρωί? Σαν και δεν ακούω καλά το μικρόφωνο. Δεν άνοιξε η δική μου φωνή, έτσι. Τραγουδιστής θα. Λοιπόν, για μισό λεπτό ρε παιδιά. Για μισό λεπτό, παιδιά. Τι γίνεται, κάθε μέρα ένα φωνικό. Τα στοιχεία που δίνει η αστυνομία, στα βράδια δηλαδή, κάθε τόσο έχουμε δεκάδες, όλη την Ελλάδα, δεκάδες κλήσεις στο Me Too, ας πούμε, για οικογενειακή βία, για δεν ξέρω και εγώ. Τι ήταν αυτό τώρα που έγινε?
1: Στο Λαύριο.
0: Ωραίο που κάμισο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Α, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, για πες.
1: Στο Λαύριο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ένας 32χρονος Ρουμάνος, λένε οι πληροφορίες, εισέβαλε στη μεζονέτα σπάζοντας την τζαμαρία, την μπαλκονόπορτα ουσιαστικά με μία βαριοπούλα, μπήκε μέσα. Εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι ήταν η πρώην σύντροφός του, με τον νυν σύντροφό της. Καθόταν στον καναπέ, λένε οι πληροφορίες, και με αιχμηρό αντικείμενο, μαχαίρι, μαχαίρωσε και τους δύο. Η γυναίκα φαίνεται ότι είναι πιο σοβαρά. Και οι δύο νοσηλεύονται.
0: Διατρέχει κάποιο κίνδυνο ή όχι?
1: Θα το δούμε μέσα στην ημέρα.
0: Τι είναι αυτό, με παιδιά μέσα στο?
1: Λένε ότι
0: καλά, ρε,
1: τραυματίστηκε σοβαρά και καλά, μέσα στο σπίτι ισόρα, δύο παιδιά, 2,5 και 1,5 ετών.
0: Ρε Παναγία μου και Χριστέ μου, ρε Χριστέ μου. Τι είναι αυτό το πράγμα?

0: Τι ωραία είμαστε όταν είμαστε καλά. Μετά τι μας πιάνει.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
2: Κούκος Greenhouse.
1: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
2: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
1: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
1: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
2: Τηλέφωνο 2325 111 055.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
5: No, no.
4: Do you know Λευκός Πύργος?
5: No, no, what is this?
4: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
5: Oh, yes. Έπιπλα.
4: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
5: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
5: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
4: Τηλέφωνο 2321 078 281.
6: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
7: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες, έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
7: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Γκαλιούρι, μεγαλοχώρης Ερών.
8: Κρατήσεις 23 253 00 408
7: και 69 44 62 13 68.
8: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
1: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
10: Εδώ ο χρόνος κυλά.
11: Άντε στην υγεία μας.
12: Υγεία μας.
13: Υγεία μας.
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
14: Η καινούρια η άσφαλτος είναι απίστευτη.
15: Γιατί?
14: Πα, πα, πα, πα.

0: Βέβαια, μέχρι να τελειώσουμε τις αφατοστρώσεις θα μας βγει η ψυχή. Αλλά πρέπει να γίνει, αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει. Δηλαδή, η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών μετά από φθορά η καινούργια κατασκευή είναι μεγάλη ιστορία. Ναι. Ορίστε. Πολύ καλά, ποιος είναι?
1: Σας ακούμε στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, ποιος είναι στο
1: τηλέφωνο? Είμαι καθοδόν για Θεσσαλονίκη και θα ήθελα να μάθω αν ο δρόμος είναι ανοιχτός στο... μετά τα Μάλγαρα, αν έχει φύγει αυτή η ολορίδα.
0: Πού είστε αυτή τη στιγμή?
1: Πριν το Μακρύγιαλο.
0: Ωραία. Εντάξει, με πόσα πηγαίνετε? Ακούω μια πολύ ωραία ησυχία. Με...
1: ορίστε.
0: Με πόσα πηγαίνετε στο αυτοκίνητο?
1: Με 100.
0: Ωραία, μια χαρά. Νομίζω ότι θα μπείτε με πολύ μεγάλη άνεση.
1: Και θα βγούμε επίσης.
0: Και θα βγείτε επίσης.
1: Α, okay, ναι, οπότε σταμάτησαν αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πέσαμε στην περίπτωση.

όπως λέει και ο Δαμαντίδης, είπα να φύγω να αλλάξω δρόμο, να μην πονάω άλλο πια. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, ένα καλό αυτοκίνητο. Σήμερα με 30-40 χιλιάδες παίρνεις ένα καλό αυτοκίνητο. Το πληρώνεις σε 5 χρόνια, δεν πειράζει. Λεφτά έχουμε, έτσι. Βέβαια. Μην κοιτάτε που η βενζίνη είναι ζωή. Έχει καινούργια αυτοκίνητα, άρχισαν να δείχνουν τις τιμές. Θα σας πω μετά. Λοιπόν, μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις χωρίσει ρε παιδί μου, αλλάζεις τη ζωή σου, φεύγεις για Λάρισα για μου, το λες, ας το καλό δεν γίνεται. Έτσι, φτάνει τόσο, παιδεύτηκα. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, πηγαίνεις με 120, είναι η άσφαλτος καλή, δεν ακούς τίποτα, ακούς τον εαυτό σου, τις σκέψεις σου, τις επιλογές σου και τον Αδαμαντίδη. Α,

0: φύγεις, άμα αγαπάς τόσο πολύ, πού να φύγεις? Αχ, πού να πάω? Να φύγω, αλλά πού να πάω? Πάρ' το αυτοκίνητο, κάνε 150 χιλιόμετρα. Τι ωραία ατμόσφαιρα έχει αυτές τις μέρες. Σαββατοκύριακο, δεν μιλώ για την περιοχή Δωδεκάνησα και Κρήτη, έτσι. Εκεί έχουμε εγκλωβισμό ενός περιστρεφόμενου και ανατροφοδοτούμενου συστήματος, το οποίο έχει καθίσει πάνω από την περιοχή. Έριξε και πολύ νερό και είναι και επικίνδυνο και τις επόμενες μέρες. Θερμούς χαιρετισμούς στην παρέα που μας ακούει στην ΚΟ και σε εσάς που βρίσκεστε σε διάφορα σημεία διάσπαρτη και θέλετε για κάποιον λόγο να ακούσετε εμάς από τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, είτε κατάγεστε από εδώ, είτε έχετε αναφορές, είτε είμαστε και ωραίοι, δηλαδή δεν το συζητάμε. Κύριε Γεμαντίδη,
1: καλή σας ημέρα.
0: Ναι, καλή μέρα. Λοιπόν, καλή συγκομιδή στο βαμβάκι. Είμαστε σε περίοδο, μαζεύουμε βαμβάκια, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Θα δούμε στην εξέλιξη τι θα κάνουμε με τη φέτα και τα γαλακτοκόμικα, διότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη γάλακτος, ευλογιά και άλλα, και βέβαια έχουμε πολύ υψηλές τιμές γάλακτος. Ακούω τους τυροκόμους, τα τυροκομεία έχουν δώσει καλές τιμές εκεί που υπάρχει γάλα, γιατί δεν υπάρχει γάλα. Αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό, θα το βρούμε όλο το χειμώνα μπροστά μας. Δεν ξέρω αν μπορείτε στα στρατηγικά αποθέματα, στα στρατηγικά αποθέματα φέτας, να βάλετε κανένα δοχείο σε κανένα μεγάλο ψυγείο. Ένα δοχείο από τα πεντάκυλα, ή δίκυλα. Αυτά σε καλή ψήξη, 4 βαθμούς, 3, μπορούν να κρατήσουν ή να δεσμεύσετε πληρώνοντας ένα δοχείο σε ένα τυροκομείο, για παράδειγμα. Γίνεται αυτό, έτσι? Δεν ξέρω αν οι τυροκόμοι μπορούν να το κάνουν. Το πληρώνεις και το κρατάς. Είναι αποθέματα. Λέγονται στρατηγικά αποθέματα, για τα οποία θα μας δώσει εξηγήσεις αμέσως ο κύριος Διαμαντίδης, για τα στρατηγικά που φορούν τα καύσιμα όμως.
1: Στρατηγικά αποθέματα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα καύσιμα, σημαίνει αποθέματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα 90 ημέρες κατά βάση, μπορεί να είναι και 120, για να μπορούν να στηρίξουν ανά πάσα στιγμή την αγορά αν παραστεί ανάγκη. Και η Ελλάδα έχει, και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτό είναι εθελοντικό, δηλαδή για είναι μία από τις βασικές κατευθύνσεις.
1: Δεν είναι εθελοντικό, είναι υποχρέωση επί της ουσίας και των κρατών μελών και της Ένωσης.
0: Δηλαδή υπάρχουν δεξαμενές ή εταιρείες που έχουν δεξαμενές καυσίμων, οι οποίες είναι υποχρεωμένες ό,τι και να γίνει να κρατάνε έναν όγκο καυσίμων.
1: Ακριβώς, κάπως έτσι είναι.
0: Για 90 μέρες, ας πούμε.
1: Ναι, έβαλα ένα νούμερο εγώ το οποίο παίζει πάρα πολύ. Υπάρχουν και μεγαλύτερα στρατηγικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών, παραδείγματος χάρη, που είναι για ακόμη περισσότερο διάστημα, ακόμη μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Άμα τώρα ο εκβιαστής, γιατί έχει αρχίσει και εκβιάζει στα ίσια ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Γιατί εκβιάζει, εξήγησε. Τους λέει θα απαγορεύσω την εξαγωγή δίζελ. Μασκίζει εντωμεταξύ. Το ξέρετε ότι και ο Πούτιν δεν επιτρέπει δίζελ?
1: Ναι, είναι εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Να
1: δεν επιτρέπει δίζελ.
0: Να τα φάει ο Πούτιν. Να φάει τον δίζελ ο Πούτιν. Μας έχει ψοφήσει.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει μία λογική στα πράγματα, η οποία είναι λογική: άμα δεν κάνετε αυτό, θα σας κάνω αυτό. Είναι μονίμως αυτή η λογική. Τώρα λέει ότι εγώ δεν θα επιτρέψω, το υπονοεί, ότι δεν θα επιτρέψω εξαγωγές δίζελ, ρίξτε στην αγορά τα στρατηγικά σας αποθέματα για να μειωθούν οι τιμές.
0: Και να είμαστε ξεβράκωτοι μετά, έτσι.
1: Και κάθεσε τώρα και αναρωτιέσαι κάτι, το οποίο απλά επεκτείνω λίγο τη συζήτηση. Σε ένα χρόνο από σήμερα, κάθε ρωσικό φυσικό αέριο που έρχεται στην Ευρώπη θα πρέπει να σταματήσει. Σε ένα χρόνο από σήμερα. Ακόμα και αυτό περνάει μέσα από τους αγωγούς. Λοιπόν, από τον Τέρκης που ανέφερε στον αγωγό, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στο οκτάμινο εξακολουθεί το 39% του αερίου της να είναι ρώσικο. Τα βλέπα τα νούμερα χθες. 39% είναι τεράστιο ποσοστό. Σε ένα χρόνο από σήμερα αυτό πρέπει να είναι μηδέν. Ερώτηση. Από πού θα αντικατασταθεί? Με ποιον αξιόπιστο εταίρο θα πας για να αντικαταστήσεις αυτή την τεράστια ποσότητα?
2: Στη λεωφόρο της αγάπης που με θάς. Πριν το τέλος μια στιγμή

0: τίποτα. Μεγάλη.
1: Να κάνω ένα διάλειμμα για μερακλώσαν έτσι. Πώς τον φάγανε αυτόν τον άνθρωπο, ρε παιδί.
0: Ό,τι πήρες, ό,τι έδωσες.
1: Ρε εσείς προσέχετε με ποιους πάτε και μπλέκετε. Λένε ό,τι να είναι. Οι άνθρωποι που έχουν στα χέρια τους τη μεγάλη εξουσία, μερικοί εξ αυτών είναι μεγάλοι επιστήμονες και άνθρωποι, και άλλοι είναι τσογλαναριά. Να σου πάρουν το σηκώτη να πάνε να το δώσουν σε κανέναν άλλο, να πουλήσεις και το σπίτι. Προσέξτε ρε παιδιά. Ρωτήστε και κανέναν άλλο. Πώς τον φάγαν τον άνθρωπο, δηλαδή είναι απίστευτο. Επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Όταν θα γυρίσει.
1: Σωστά, σωστά.
0: Στη σιωπή.

0: Το ενεργειακό, το οποίο ξεκινάει τώρα, είναι το παιχνίδι όχι απλά της φετινής χρονιάς και της επόμενης και της μεθεπόμενης. Με αυτό θα ασχολούμαστε συνέχεια και με την ακρίβεια την οποία μας έχει βάλει, και δεν θα βγούμε από την ακρίβεια, έτσι. Πάρτε το χαμπάρι, αυτό είναι.
1: Κάτσε να το καταπιούμε. Πώς είναι να πιεις ένα μικρό ποτήρι? Παλιά πίναμε κάτι πολύ πικρά και λίγη ζάχαρη. Ένα
2: δίκιο έχει. Ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια είναι να αυξηθούν τα εισοδήματα. Αν περιμένει κανένας να πέσουν οι τιμές, μάλλον κοιμάται όρθιος. Και συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Τα όνειρα δεν σβήνουν. Απλώς περιμένουν το σωστό περιβάλλον για να πάρουν μορφή. Αν νιώθεις ότι ήρθε η ώρα να δώσεις νόημα στη διαδρομή σου, η ευκαιρία είναι μπροστά σου. Αν ονειρεύεσαι μια διδασκαλία βασισμένη στα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα με ευέλικτη ψηφιακά εξελιγμένη φύτηση, αν θέλεις να αναπτύξεις τις δεξιότητές σου, να καλλιεργήσεις την κριτική σου σκέψη, τότε το Πανεπιστήμιο Φίλιπς είναι η δική σου πρώτη και αυτονόητη επιλογή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακολούθησε προπτυχιακές σπουδές σε ειδικότητες αιχμής, όπως λογιστική και χρηματοοικονομικά, νομική, νοσηλευτική, πληροφορική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και άλλα. Και συνέχισε με εξαποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα όπως ειδική αγωγή και εκπαίδευση, παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική στον τομέα των εξαρτήσεων, MBA, αηφόρος διαχείριση αποβλήτων και πολλές άλλες εξειδικεύσεις με εφαρμογή στην πράξη. Τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Φίλιπς είναι πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ και οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών αποδεκτοί από το ΑΣΕΠ. Για να ενημερωθείς, επισκέψου τα γραφεία του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, στην Καρατάσου 7 στο λιμάνι, τηλεφώνησε 2310 545 507 και 542 777 ή μπες στο philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice.
3: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
5: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
6: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδης στην Κορδελιό θα βρείτε τους αφυγραντήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
11: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
12: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
13: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.

0: Εξούς.
1: Πότε?
0: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
1: Πώς?
0: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
1: Αποτέλεσμα.
0: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια και

0: περισσότερα. Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο κέντια.gr. Κέντια. Για πάντα.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό. Να σας πω μια ιστορία τώρα. Περιμένετε. Η πίδηνα, ξέρεις που είναι, κύριε Μόση? Ξέρεις που είναι η πίδηνα? Τι ωραίες πλαγιές είναι κατεβαίνοντας μετά το μακρύγιαλο, όλο αυτό το κομμάτι, που τελειώσουμε και με τις εκβολές του Αλιάκμονα, καθώς αφήνουμε δεξιά μας όλο αυτό το γκάμπο της Βέρειας και μπαίνουμε προς την Πιερία να πάρουμε μια αγκαλίτσα έτσι από την ανάσα του Ολύμπου. Μπαίνουμε σε αυτές τις πλαγιές, οι οποίες είναι καταπληκτικές, έχει κάτι χωριά. Βλέπουν απέναντι δηλαδή, Μαριγγελού, καθαρός ο καιρός, βλέπεις Θεσσαλονίκη, οι αποστάσεις είναι μικρές, ο κόλπος, ο θερμαϊκός αρχίζει να ανοίγει από τη Μεθόνη και τις εκβολές του αξίου του Αλιάκμονα, του Λουδία, και μπαίνουμε στο Μακρύγιαλο και μετά πάμε προς Κύτρος, Πιερίας και στον Κορινό, και ανεβαίνουν τα υψωματάκια έτσι πάνω, είναι αλλού θάμνη, αλλού δεντράκια, αλλού και χωριά ωραία, και πάει ο κύριος Μητσοτάκης εκεί. Περιμένω να σας πω.
1: Πάντως, αν είσαι στην Νόβα, μην ξεχνάς πως κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Δημήτρης Σιρμάτσης είναι έτοιμος για τη διαδρομή, καθώς ο Μητσοτάκης βλέπει σε λίγη ώρα ή υποδέχεται τον κύριο Πρωθυπουργό, ο Δήμαρχος Πίδρινας. Πού όμως θα μας πει ο Δημήτρης.
1: Καλημέρα σας, καλή Παρασκευή.
0: Καλημέρα.
1: 11 η ώρα, η αρχή της περιοδίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πιερία. Σήμερα Παρασκευή. Νωρίτερα θα φτάσει το Πρωθυπουργικό στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα έχουμε μία κινητικότητα από Θεσσαλονίκη προς Πιερία της αυτοκινητοπομπής του Πρωθυπουργού. 11 η ώρα λοιπόν η πρώτη συνάντηση με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, τον κύριο Χρήστο Κομπασιάρη, στο
0: Ποια
1: Δημαρχείο, στο Αιγίνιο.
0: Στο Αιγίνιο.
1: Ναι, το Αιγίνιο είναι η έδρα. Εκεί είναι το Δημαρχείο, εκεί θα το περιμένει. Στη συνέχεια, λίγο μετά το μεσημέρι, λίγο πριν το μεσημέρι, είναι περισσότερο ιδιωτική αυτή η επίσκεψη.
2: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
7: Come to Regiocom.
6: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
7: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
9: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
10: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
11: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, ανταλλακτικών μηχανημάτων. Αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
10: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
12: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
13: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
12: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα, από την ιδέα ως την υλοποίηση.
13: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
12: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
14: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
15: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
14: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
15: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
14: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
15: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
14: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
15: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
14: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι κανείς απέναντι Αιγίνιο και στις πλαγιές? Να μας πει μια καλημέρα. Περιμένω λίγο στο τηλέφωνο. Τι έγινε, δεν μας μιλάτε από εκεί δηλαδή? Έχουμε χωρίς τα τσανάκια μας που λέμε. Για ρίξτε κανένα τηλέφωνο από τις πλαγιές εδώ, μετά ανάμεσα Κατερίνη και Αιγίνιο στα χωριά. Στη γραμμή παρακαλώ.
16: Καλημέρα από Αιγίνιο.
0: Αιγίνιο, τι λέει? έρχεται ο πρωθυπουργός, κανονίστε.
16: Σας ακούμε, Στέφανε, σας ακούμε.
0: Πώς είναι το μικρό σας?
16: Βασίλης.
0: Πώς πήγε το πανηγύρι, Βασίλη?
16: Πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
16: Πολλοί κόσμος πέρασε πάλι. Από ό,τι λένε, ίσως και περισσότερους από κάθε άλλη χρονιά. Ήταν μια πετυχημένη πορπανήγυρη, ναι.
0: Ωραία. Ποιο είναι η ωραιότερη πλατεία στο χωριό?
16: Μία είναι, εντάξει, η κεντρική πλατεία είναι αυτή που είναι, εντάξει, το έχει άλλες δύο-τρεις, αλλά τα μαγαζιά τα περισσότερα είναι...
0: Πόσο κόσμο έχει το Αιγίνιο?
16: Κάποτε είχε 5.000, τώρα πρέπει να είμαστε 4 και κάτι, ναι, ψηλά.
0: Μάλιστα.
16: Έχει μειωθεί.
0: Ωραία. Καλύτερη αν πηγαίναμε το βράδυ για ένα κρασί, που θα πηγαίναμε?
16: Έχει, εντάξει, έχει.
0: Για πες, σε ποιον θα πηγαίνεις?
16: Εντάξει, άστο τώρα.
0: Να το πεις, γιατί...
16: Όλες καλές είναι. Οι περνούλες εδώ στο Αιγίνιο, μια χαρά είναι.
0: Μας ακούνε κιόλας και μετά δεν είναι, γιατί δεν είπες για μένα. Είναι αυτό ένα θεματάκι.
16: Γνωριζόμαστε όλοι εδώ, Στέφανε.
0: Ναι, έτσι είναι. Αυτό είναι το καλό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αιγίνιο, και επιστρέφω σε λίγο. Θα πάμε στην υπόθεση Φέτα αμέσως μετά.
17: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφεπατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
18: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
19: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
17: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
19: Σεμέντο τη Τετραλούξ. Εφέ πατητής ημετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
20: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
21: Ποιος καλέ?
20: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
21: Και σε παίρνει αυτή?
20: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
21: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
22: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
25: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
26: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
27: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων, παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιου Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
28: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
29: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
30: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
31: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
32: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αμερικανικές πιέσεις στην Ευρώπη με φόντο την ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει από Γαλλία και Γερμανία να αποδεσμεύσουν από θέματα έκτακτης ανάγκης δίζελ, προειδοποιώντας παράλληλα για πιθανή απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών δίζελ. Σύμφωνα με μία από τις πηγές του Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να απελευθερώσει 120 εκατομμύρια βαρέλια δίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Στο θέμα αναφέρθηκε ο Επίτροπος Ενέργειας. Συζητάμε με όλα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή, είπε. Συνεχίζεται η πίεση στις διεθνείς τιμές. Δημοσίευμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν περισσότερα στρατεύματα στη Μέση Ανατολή πυροδότησε νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent αυτή την ώρα να κινείται πάνω από τα $102 το βαρέλι. Το State Department επιβεβαίωσε την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Θα πραγματοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκινούν από σήμερα οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτη η Κατερίνα Παπακώστα, μαζί της ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς και άλλα πρόσωπα για πλημελιματικές πράξεις που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις το 2021. Νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων αναμένει από σήμερα η Κρήτη μετά το χθεσινό καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας με ένα νεκρό. Στην Πιερία ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αύριο θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για την τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Μία γυναίκα 85 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά από φωτιά τα ξημερώματα σε μονοκατοικία στις Αίρες, στην περιοχή του Σιδηροκάστρου. Τραυματίας ένας άνδρας περίπου 55 ετών. Σκηνές τρόμου λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. 32χρονος από τη Ρουμανία έσπασε με βαριοπούλα τζάμι του σπιτιού της πρώην συντρόφου του, μπήκε μέσα και μαχαίρωσε την 32χρονη και τον σύντροφό της. Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν δύο μικρά παιδιά. Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης παραδόθηκε. Συνελήφθη ένας 44χρονος στους νέους επιβάτες στη Θεσσαλονίκη. Στο όχημά του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν μικροποσότητες ηρωίνης και κοκαίνης, δύο στρατιωτικές πινακίδες κυκλοφορίας, φάρος και καπέλα στρατιωτικού τύπου με εθνόσημο του ελληνικού στρατού. Από την έρευνα προέκυψε ότι έχει κηρυχθεί ανυπότακτος, καθώς δεν κατετάγει στις ένοπλες δυνάμεις. Κλείνει απόψε τμήμα του Περιφερειακού από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα στον κλάδο προς ανατολικά από τον κόμβο Επταπυργίου μέχρι τον κόμβο Τριανδρίας. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr. Γενικά εθρίως και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια και λίγες κατατόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και 25 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 19. Στη Θεσσαλονίκη καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και την θερμοκρασία το μεσημέρι να δείχνει μέχρι 24 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα Top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Μπουτάρι κριτικός λευκός 750ml, μόνο 4,99. Κουάκερ νυφάδες βρώμης, σακούλα 500 γραμμάρια, μόνο 2,28. Ελοτζέν κρεμοσάπουνο 500ml, μόνο 99 λεπτά. Βιακάλ σπρέι κατά των αλάτων 800ml, μόνο 3,19. Λίστεριν, στοματικό διάλειμμα 500ml, μόνο 3,29. Και Swiffer Duster, με 4 ανταλλακτικά, μόνο 3,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Αν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις, σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
11: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
10: Σίγουρα.
11: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
10: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
11: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
10: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
12: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
11: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Μαράτσι. Ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: www.showroom.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπείου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Μου λέγει προηγουμένως φίλος ακροατής Έντρομος ότι ένας με πατίνι μπαίνει ανάποδα, γελάω τώρα να κλαίσω, στον Άγιο Παύλο το νοσοκομείο στον κόμβο που έχουμε στην έξοδο της περιφερειακής ανατολικά. Δεν έχουμε από κάτω τον κόμβο που βγαίνει στα εμπορικά κέντρα στο Σκλαβενίτη, έχουμε εκεί και άλλα. Σε εκείνο το round και δεξιά αριστερά στη ζωή του κορώνα γράμμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, θα κάνουμε τη φέτα. Αν υπάρχει κάτι άλλο, ειδοποιείτε. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δουλίτσα όσοι φεύγετε λίγο πιο αργά στις δουλειές σας, όσοι είστε από νωρίς το πρωί. Καλή συνέχεια. Έτοιμοι για ένα διαλυματάκι με καφέ?
4: Αν το παλιό σας αυτοκίνητο δεν σας αφήνει ήσυχους, καλύτερα αφήστε το στους ειδικούς. 18133 Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή και ανταλλακτικά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπειρία, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση, όλα σε ένα τηλεφώνημα. 18133 και άξα με kasigma.gr.
3: Τι σου έλεγε ο Αργύρης?
5: Για κάτι μαυροφορεμένους με κράνη στα χέρια που μπήκαν στο μετρό για να πάνε ανατολικά, αλλά δεν κατάλαβα περί τίνος πρόκειται.

0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός στο Αιγίνιο, άρα έχει αρκετή κινητικότητα στην περιοχή για διάφορους λόγους, και μετά καθώς κηρύσσεται μνημείο της φύσης η περιοχή του Ολύμπου, να δούμε τι σημαίνει αυτό, θα το δούμε στη συνέχεια. Και ο κύριος Τσίπρας στο Άγιο Όρος και ο Ανδρουλάκης ήταν εδώ το Σαββατοκύριακο. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κινητικότητα μαζί με την Εθνική. Ο Μιχάλης ο Σαράντης τώρα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ και πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ. Καλημέρα κύριε Σαράντη, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Όχι, δεν είμαι Διευθύνων Σύμβουλος, ήμουνα στα Ελληνικά Γαλακτοκομεία, τώρα μπήκε η νέα γενιά. Οπότε εγώ είμαι πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ.
0: Είστε σίγουρος ότι αποχωρείτε από την άμεση?
1: Εντάξει, δεν αποχωρούμε, αλλά εντάξει. Είναι, ήρθε η νέα γενιά, η νέα γενιά.
0: Ναι, έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Λοιπόν, τώρα τα ελληνικά γαλακτοκομεία, Δημήτρη, τι έχουν, ρωτώ το Δημήτρη Διαμαντίδη. Μιλάμε για μεγάλο καράβι στα γαλακτοκομικά.
2: Το μεγαλύτερο. Όχι μόνο. Το μεγαλύτερο καράβι στα γαλακτοκομικά, ο λίντερ της αγοράς.
1: Προχωράμε με πολλές εξαγωγές. Το 70% περίπου του ζήρου των ελληνικών γαλακτοκομείων γίνεται εκτός Ελλάδος, αλλά και στην Ελλάδα τα μερίδια αγοράς που έχει σε πολλές κατηγορίες προϊόντων είναι πολύ
0: πολλά. Πού σας βρίσκω αυτή τη στιγμή, κύριε Σαράντη?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Πού σας βρίσκω αυτή τη στιγμή?
1: Είμαι καθοδόν για Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Θα πάτε κι εσείς στο Αιγίνιο, μήπως περάσετε από το Αιγίνιο, επειδή θα είναι και ο Πρωθυπουργός εκεί?
1: Όχι, έχω άλλο πρόγραμμα, δεν το ήξερα. Ωραία, το πρόγραμμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι θα κάνουμε τώρα με τα γαλακτοκομικά και ειδικά με τη φέτα. Στηριζόμαστε στο γάλα. Το γάλα στη φέτα και άλλα πρέπει να είναι κατά βάση, όχι κατά βάση, ελληνικό γάλα.
1: Ελληνικό και πρόβιο.
0: Και πρόβιο. Πολύ πρόβιο. Πολύ. Θέλουμε πρόβιο. Και για να δούμε που βρισκόμαστε. Σας ακούω.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, η Ελλάδα χρόνια τώρα παράγει, είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που παράγει πρόβιο και κατσικίσιο γάλα. Δηλαδή παράγουμε περίπου 770.000 τόνους πρόβιο γάλα το χρόνο και περίπου 180.000 τόνους κατσικίσιο. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Όμως τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε το πρόβλημα στην υπηρετική Ελλάδα της Ευλογιάς και στη Μυτιλίνη έχουμε το πρόβλημα του αυτόδους πυρετού το τελευταίο οκτάμηνο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε, αυτά τα νούμερα είναι στο περίπου τώρα όπως αντιλαμβάνεστε, αλλάζουν κιόλας, περίπου 480.000 θανατώσεις πρόβατα στην υπηρετική Ελλάδα και περίπου 80.000 κατ' εκτίμηση στη Μυτιλίνη. Άρα έχουμε μία μείωση ζωικού κεφαλαίου αυτήν την διετία 560-570.000 πρόβατα.
0: Έχει ξανασυμβεί αυτό?
1: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, θα καταλάβει γιατί σας τα λέω αυτά, έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του πρόβιου γάλακτος σε νούμερα για τη φετινή χρονιά, για το 2026, 80.000 τόνους. Εκεί φαίνεται να κάθεται το κοντέρ της μείωσης του γάλακτος, που έχει σαν αποτέλεσμα λιγότερη παραγωγή φέτας όπως αντιλαμβάνεστε. Άρα λοιπόν όλο αυτό το μείγμα έχει δημιουργήσει μεγαλύτερη ζήτηση στο γάλα από τους κτηνοτρόφους, με συνέπεια να έχουμε αυξημένες, πάρα πολύ αυξημένες τιμές αγοράς γάλακτος από
0: δηλαδή,
1: τα κτηνοκομεία.
0: Συνάδελφοί σας κλείνουν συμφωνίες με σχεδόν διπλάσια τιμή από ότι...
1: Όχι, διπλάσια, να μην υπερβάλλουμε.
0: Με τρομάξατε. Λοιπόν,
1: το γάλα, ναι, κοιτάξτε, όταν το πρόβιο γάλα και γενικά τα γάλατα στα τυριά είναι σχεδόν το 70% του κόστους, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικές οι αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών. Δηλαδή η ενέργεια και όλα τα άλλα που λέμε μπροστά στην αύξηση της πρώτης ύλης είναι πολύ χαμηλότερα.
0: Δεν έχει ξανασυμβεί σε τέτοιο ζημιά, σε τέτοιο βαθμό, άλλα χρόνια. Ήταν και άλλες εποχές βέβαια, αλλά και τα στάνταρτα υγειονομικά στα κομμάτια αυτά. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό.
1: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για τις επιζωοτίες, για τις ζωονόσους, σε τόσο μεγάλη έκταση όχι, δεν έχει ξανασυμβεί. Αλλά σε ό,τι αφορά και άλλες χρονιές που είχαμε ισχυρές αυξήσεις, έντονες αυξήσεις, πρώτη ύλη, είχαμε και άλλες χρονιές. Ας πάμε λοιπόν τώρα, φαίνεται έτσι, γιατί αυτά που σας λέω είναι οι εκτιμήσεις από την εμπειρία μου στην αγορά, φαίνεται ότι οι κτηνοτρόφοι θα έχουν φέτος μία αυξημένη τιμή της τάξης του 20% περίπου, 15-20%, που αυτό σημαίνει αυξητικές τάσεις στην φέτα. 1 ευρώ, 1,5 ευρώ, αυτό δεν μπορώ να το πω.
0: Το θέμα είναι αν θα λείψει ή όχι και αν πέσουν και οι εξαγωγές.
1: Η Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα να λείψει φέτα. Όλα τα τυροκομεία, εγώ ως πρόεδρος, η διεπαγγελματική οργάνωση φέτας καταρχάς, θα πρέπει να σας πω ότι εκπροσωπεί περίπου 48.000 αφημοί οικογένειες κτηνοτρόφων και περίπου 300 τυροκομεία που παράγουν τη φέτα. Δηλαδή είναι μαζί οι μεταποιητές, οι τυροκόμοι μαζί με τους κτηνοτρόφους, πάμε μαζί. Άρα εγώ μιλάω ως εκπρόσωπος και των κτηνοτρόφων και των τυροκόμων, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε λοιπόν για τους τυροκόμους, οι τυροκόμοι όλοι έχουν τους πελάτες τους στην Ελλάδα, η Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα επάρκειας φέτας.

0: ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
5: Από Εταιρεία Ανακύκλωσης Μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323 111 410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
10: Μινάς Ιωάννης.
9: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
9: Με πολυετή εμπειρία.
10: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
9: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
10: Από πλακάκια,
9: κουφώματα,
10: είδη γήινης,
9: υδραυλικά,
10: χρώματα
9: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
10: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
10: Επίσημα,
9: μοναδικά,
10: με πολυετή εμπειρία.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
12: Και αναδιάρθρωση όλου του ζωικού κεφαλαίου και όλης της παραγωγής του γάλακτος.
13: Και πρέπει να το καταλάβουν και οι ίδιοι, κύριε Σαράντη, και οι ίδιοι να επενδύσουν η επόμενη γενιά να δώσει μια βάχη. Δεν γίνεται με φράχτες, με

0: πείρματα και όχι, μετσαλιά όχι. Και επίσης πρέπει όχι. Να, όταν λέμε οργανωμένοι είναι σε κάθε επίπεδο.
1: Εγώ λοιπόν με την ευκαιρία καλώ όλους τους κτηνοτρόφους που μας ακούνε, που ίσως μας ακούνε, με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό στη δουλειά που κάνουν, γιατί είναι άνθρωποι που δουλεύουν από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Και εμένα οι παππούδες μου κτηνοτρόφοι ήταν και μπορώ και αφουγκράζομαι τον αγώνα που κάνουν όλες αυτές οι οικογένειες, γιατί δεν είναι μόνο ο πατέρας, είναι ο πατέρας, η μάνα, τα παιδιά είναι όλοι κατά πάνω. Τους καλώ να έρθουνε και να με βάση αυτά που πρέπει να γίνουν, όπως ανέφερα προηγουμένως για τις μονάδες, έτσι, να πάνε και να βάλουν τους βόλους για να αποδείξουμε κι εμείς στις Βρυξέλλες ότι
0: δεν είμαστε παλιαπούντιδες, ναι, δεν είμαστε...
1: Δεν είμαστε να λέμε και να μην κάνουμε. Μάλιστα. Πρώτα να κάνουμε και μετά να ζητάμε.
0: Κύριε Σαράντη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Για οτιδήποτε είμαι στη διάθεσή σας, γιατί θα πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε τον κλάδο μας, που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κλάδους και βοηθούν στις εξαγωγές και βέβαια στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Κλείνω λέγοντας ότι η ΦΕΤΑ φέρνει στην Ελλάδα περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ έσοδα στη χώρα από ένα προϊόν που λέγεται τυρί ΦΕΤΑ, τίποτα άλλο.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Σαράντη, καλημέρα, καλό πρωινά.
1: Καλημέρα.
0: Ο Μιχάλης ο Σαράντης, διευθύνων σύμβουλος, πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ελληνικά Γαλακτοκομεία, με βάση, Δημήτρη, η...
2: Όμιλος είναι Ελληνικά Γαλακτοκομεία, η βάση προφανώς είναι η από Λάρισα. Εκεί που ξεκίνησαν, η Λάρισα είναι... Οι εταιρείες αρχικά, η Όλυμπος και η Τυράς, και σταδιακά με μια σειρά εξαγορών τα τελευταία χρόνια μπήκανε κάτω από τον όμιλο και σε επίπεδο σημάτων και σε επίπεδο βέβαια παραγωγής και εγκαταστάσεων, η Ροδόπη, η Αγνώ, η Δουμπλιά, η Κλιάφα, ο Κάμπος Χίου, και κρατάω στο τέλος και το διαμάντι του στέματος πέρσι η Δωδόνη. Η οποία Δωδόνη.
0: Και η Δωδόνη είναι στον όμιλο.
2: Ναι, βέβαια.
0: Η οποία ήταν συνεταιριστική.
2: Η οποία ήταν σε φαντ. Ήταν σε φαντ η Δωδόνη. Ήταν σε φαντ η Δωδόνη. Και πέρασε πέρσι στον έλεγχο του ομίλου Σαράντη. Ο όμιλος ενοποιημένα, αν βάλουμε μέσα και τις παραγωγικές επενδύσεις που έχει στην Κύπρο, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, είναι κοντά στο κατόφλι του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε κύκλο εργασιών.

0: με μηχανότρατα λίγο δύσκολο για την ώρα, γιατί είναι σταθμευμένες με τη μορφή διαμαρτυρίας στην παραλία. Το μεσημεράκι θα τα πούμε από τον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας μετά τις 12, καθώς κάθε Παρασκευή όταν βοηθάει ο καιρός τα μικρόφωνα και οι κάμερες μας είναι ανοιχτές στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας για ένα καλό σουλταφέρ, τα πάρε δώσε και μπλα μπλα της πόλης. Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα, καλημέρα, καλό πρωινό και άλλα πολλά. Στη συνέχεια θα τα δούμε ακολουθώντας επικαιρότητα και μια καθημερινότητα τόσο νόστιμη τέτοιες ωραίες μέρες σαν τη σημερινή.
1: Ώρα για ένα τρελό πάρτι αναμνήσεων με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
2: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino.

0: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας? Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
2: Πλακάκια.
1: Ωραία. Πόσα?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι σχέδιο?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι χρώμα?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρεις?
2: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
1: Tile Days?
2: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο katoglu.com.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
4: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Βίδες, βιομηχανικά είδη, εργαλεία, ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη είναι, διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
9: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
10: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
11: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.

0: Πήρατε μια ανάσα λίγο. Φέτα, έτσι, κανονίστε. Δεν πιστεύω να αφήσουμε τη φέτα. Η μάχη της φέτας, που είναι μάχη ενός προϊόντος προέλευσης και ταυτότητας με διαστάσεις και εξαγωγικές, είναι και μάχη της περιφέρειας, η οποία πρέπει να συντονιστεί στα νέα δεδομένα. Άκουσα τις προάλλες στο Σχοινά να το συζητάει σε διάφορες συζητήσεις που κάναμε και σε μένα πριν από λίγες μέρες, ότι πρέπει να μπούμε στο Μαντρί, πρέπει να μπούμε στο σύγχρονο Μαντρί. Δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Και επειδή ξέρω πολύ καλά, τα βλέπω, τα βλέπετε εσείς που είστε άμεσα εμπλεκόμενοι, τυροκόμοι, παραγωγή, ζωοτροφές, κτηνίατροι, υπηρεσίες. Η νέα γενιά κτηνοτρόφων πρέπει να είναι και εκπαιδευμένη και σύγχρονη και ευχαριστημένη στη μάχη προσαρμογής από τα πρόβατα να σέρνονται δεξιά και αριστερά σε μια οργανωμένη μονάδα με 500, 600, 700 και 1000 πρόβατα. Με 50 δεν γίνεται δουλειά, με 100 δεν φτάνει, με 150 δεξιά και αριστερά, με μάντρες φτιαγμένες από πρόχειρες, από παλέτες και λαμαρίνες και ό,τι άλλο, δεν γίνεται έτσι πια. Ειδικά στις περιοχές που έχουμε ιδιαίτερες γεωφυσικές και κλιματολογικές συνθήκες, Λίμνος, η Μυτιλίνη, η Χίος. Έτυχε φέτος το καλοκαίρι νωρίς, που πήγα στη Χίο, αναφέρθηκε ο Δημήτρης για το
1: Κάμπο Χίου.
0: Για τον Κάμπο Χίου, που είναι ένα project συγκλονιστικό, έτσι, με μεγάλη παράδοση, θα σας πει ο Δημήτρης τι είναι ο Κάμπος της Χίου. Πήγα στη Χίο και περάσαμε με τον Μιχάλη, πήγαμε σε καναδιό, περάσαμε από καναδιό μονάδες πάνω στα βόρεια και δυτικά της Χίου, που δεν την πιάνει ο τουρισμός τόσο πολύ όπως πιάνει στο λιμάνι και την πόλη και τα λοιπά. Και πας και βλέπεις, ας πούμε, τι μάχη δίνουν οικογένειες και με πόση μεγάλη αγωνία αναρωτιούνται αν θα παραμείνουν στο πεδίο. Διότι έτσι και πάμε τον τουρισμό μας και τον κάνουμε σαν τον τουρισμό της Ρόδου, για παράδειγμα, όπου η Ρόδος δεν έχει ούτε ένα δικό της προϊόν. Ούτε ένα, τώρα αυτό είναι σχετικό. Τυριά, ντομάτες, πατάτες, όλα έρχονται απ' έξω. Χαλκιδική, σε λίγο δεν θα μείνει τίποτα που να παράγει στη ζώνη, στη Σιθωνία και στην Κασάνδρα η Χαλκιδή, τίποτα. Ούτε μια ντομάτα, μια πιπεριά. Γιατί? Μόνο. Γιατί η Καλυθέα έχει, αντί να φυτρώνει και καμιά ντομάτα και καμιά πλαγιά με κάνα στάρι ή κάνα μπέλι, να βγάζει κάποιος και ένα τοπικό κρασί, έχει γεμίσει premium switch. Αν λοιπόν δεν κρατήσουμε, ειδικά στα μεγάλα νησιά μας και στην περιφέρεια, γαλακτοκομικές μονάδες, κτήματα με αμπέλια, παραγωγή φρούτων, ζαρζαβατικά, κρέατα, δεν κάνουμε τίποτα, παιδιά. Θα έρχονται εδώ οι τουρίστες να τρώνε ένα βρασμένο τυρί που μοιάζει βιομηχανοποιημένο, φτιαγμένο στην Ρουάντα. Μπορεί να είναι και νόστιμο, δεν ξέρω, αλλά θέλω να πω ότι χάνει κάθε περιοχή την ιδιαιτερότητά της. Η μάχη που πρέπει να δώσει ο τομέας αυτός είναι και σε οικογενειακό επίπεδο, ότι δεν πείθεται ένας νέος άνθρωπος αν δεν υπάρχει προοπτική να μείνει στο χωριό. Δεν θα βρει γυναίκα να παντρευτεί, το πω λίγο χοντρά. Και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Θα αδειάσει η περιφέρεια. Αδειάζοντας η περιφέρεια, μαζευόμαστε όλο τον μπούγιο εδώ μέσα. Άμα πας σε μια πολυκατοικία με 6 ορόφους και είναι 20 ετών, από κάτω ανάσα δεν μπορείς να πάρεις από το υπόγειο, που είναι παρατημένο όλο το σύστημα, έχει βρωμίσει ο ένας πάνω στον άλλον. Δηλαδή κάπως θα πρέπει να είμαστε και απλωμένοι, να παράγουμε πράγματα. Άρα είναι κρίσιμο το θέμα της φέτας. Πολύ. και πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω σε αυτό. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, άκουσα ότι μπαίνουμε στα δικαστήρια, έτσι.
1: Έχει διάφορα δικαστήρια σε όλη τη χώρα.
0: Και θα έχει για χρόνια πολλά.
1: Για χρόνια θα έχει.
0: Ναι. Όταν ακούς ότι δηλώναμε 15-17 εκατομμύρια πρόβατα και πρέπει να είμαστε κάτω από 10. Άρα.
1: Επί πολλά χρόνια πολλοί κόσμος έπαιρνε λεφτά τα οποία ήταν. Μούφα.
0: Εμένα μου τα έλεγαν στη Λίμνο τα παιδιά. Μου έλεγαν εσύ. Ρε παιδιά, δεν μπορεί δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και έσκασε. Λοιπόν, αυτά. Α, και μου είπε και ένας φίλος κάτι ακόμα, γιατί αύριο οι δύο πλευρές, Βουλγαρία και Ελλάδα, θα ανταλλάξουν κοιμήλια. Εμείς τους δίνουμε τον Σαμουήλ σε εισαγωγικά και μας δίνουν κοιμήλια που υφαρπάγησαν την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου συμπλήν από μονές της περιοχής, από τους Βούλγαρους. Ελπίζω, μου είπε, και είναι άνθρωπος της δουλειάς, ότι αυτά θα πάνε στη θέση τους. Να μην τα μαζέψουμε όλα εδώ στο Βυζαντινό Μουσείο και να πάνε στις μονές. Να πηγαίνει κόσμος και στην περιφέρεια. Είναι τόσο κρίσιμο αυτό που συζητάμε για την περιφέρεια, όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτά.

0: Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, ας μείνουμε λίγο στην υπόθεση χειμώνας, κρίση, κόστος και αύξηση των τιμών. Δεν σταματιέται αυτό το πράγμα. Όπως βλέπετε, περιμέναμε μήπως μπούμε σε καμιά κατάσταση, τουλάχιστον να μείνει το πετρέλαιο στα 90 δολάρια το βαρέλι. Βλέπετε ότι κάθε τόσο όλο και κάνει πηδηματάκια προς τα πάνω, λίγο πάνω από τα 100, και οι τιμές των καυσίμων παραμένουν υψηλότατες, παρόλο που η κυβέρνηση είπε ότι κάτι θα κάνει. Αυτό που έκανε είναι να βάλει άλλα 5 λεπτά στα ήδη υπάρχοντα στο πετρέλαιο. Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Επομένως,
1: και να τελειώσουν οι πόλεμοι και να κλείσει και το μέτωπο της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής και να ξαναπέσει το πετρέλαιο στα 50 δολάρια το βαρέλι, οι τιμές δεν πρόκειται να ξαναυποχωρήσουν. Το μοναδικό που θα υποχωρήσει σε αυτή την περίπτωση είναι η τιμή στην Αγγλία. Όλα τα υπόλοιπα, ό,τι έχει επηρεάσει σε υπηρεσίες και σε προϊόντα, από εδώ και πέρα αυτό είναι. Να το πάρουμε απόφαση. Μειώσεις μην περιμένετε.
0: Ναι, βρε παιδιά, αλλά εκείνο που είχε 3,280 πήγε 3,70.
1: Και εκεί θα μείνει.
0: Εκεί θα μείνει, βέβαια.
2: Απλά θα δείτε υποχώρηση της κατανάλωσης. Ήδη καταγράφεται υποχώρηση κατανάλωσης στην εστίαση. Θα δείτε υποχώρηση της κατανάλωσης στο σούπερ μάρκετ. Εξ αυτού θα καθαρίσει λίγο και η αγορά, και στην εστίαση και στα τρόφιμα. Δηλαδή κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν την υποχώρηση κατανάλωσης θα φύγουν από την αγορά. Θα πάμε σε μεγαλύτερες μονάδες, μοιραία, πιο νοικοκυρεμένες, πιο ισχυρές. Οι μικροί θα εγκαταλείψουν. Η ακρίβεια δεν ευνοεί τους μικρούς, ευνοεί τους καθετοποιημένους μεγάλους. Όπως όλες τις αγορές.
0: Ναι, αλλά οι μεγάλοι όλα τα βιομηχανοποιούν και τα κάνουν ίδια. Λοιπόν, ό,τι και να τρως, ό,τι και να παίρνεις, μοιάζει με το ίδιο.
2: Αυτό λοιπόν.
0: Δες το ψωμί του τόστ.
2: Αυτό. Αυτό θα βγει.
0: Όλα είναι ίδια. Έμαθαν τα μωρά μας να τρώνε ψωμί του τόστ.
2: Και αυτό θα γίνει. Και η επόμενη γενιά.
0: Πάρε ψωμί, αγόρι μου, μαζί σου. Όχι, βάλε να κάνεις ένα τοστάκι, μαμά. Τι τοστάκι, πουλάκι μου, να λέει με το βούτυρο. Πάρε βούτυρο από πού είναι, Ολλανδικό.
2: Και η επόμενη
0: όλα
2: γενιά
0: ίδια. Άσε μας, ρε φίλε.
2: Έτσι θα είναι. Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, στη συνέχεια της εκπομπής θα κάνω μια βόλτα στις μηχανότρατες αργότερα και το μεσημεράκι θα τα πούμε νωρίς. Πάει ο Ανδρουλάκης στο μετρό σήμερα.
1: Αντιπροσωπεία του Πασόκ.
0: Είναι ο Ανδρουλάκης εδώ.
1: Ο Ανδρουλάκης αύριο έρχεται.
0: Α, αντιπροσωπεία του Πασόκ, δεν είναι ο Ανδρουλάκης εδώ.
1: Όχι.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι στο Άγιο Όρος τώρα.
1: Και έρχεται
0: το βράδυ.
1: Σήμερα νομίζω σήμερα. Το βράδυ, ναι.
0: Ωραία. Και ο κύριος Μητσοτάκης θα μείνει εδώ.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
5: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
6: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
5: Σκύπη υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
6: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
7: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπωλείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπωλείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
8: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
7: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
9: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
10: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
9: Car Service Νούλης.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
9: BMW,
10: Mini Cooper,
9: Volvo,
10: Volkswagen,
9: Audi,
10: Seat,
9: Skoda.
10: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
9: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
10: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
9: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
10: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
9: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
10: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
9: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
10: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
9: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
10: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
9: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
10: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
9: Car Service Νούλης. Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
10: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
11: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
12: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
13: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
12: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
13: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
12: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
13: 35554.
14: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
15: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
16: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
17: No, no.
16: Do you know Λευκός Πύργος?
17: No, no, what is this?
16: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
17: Oh, yes. Έπιπλα.
16: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
17: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
17: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
16: Τηλέφωνο 2321-078-281.
18: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
19: Δημήτρη, για πού το βάλες?
20: Πάω κέντρο.
19: Α, στην αγορά για ψώνια?
20: Όχι.
19: Λαδάδικα για φαγητό?
20: Όχι.
19: Παραλία για καφεδάκι?
20: Ούτε.
19: Πού πας στο κέντρο?
20: Οτοβιζιόν για κταίο. Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο του Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
21: Καλός ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια, λίγες κατατόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα δείξει μέχρι 25 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία ωστόσο η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 19. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιοφάνεια με καθαρό ουρανό και την μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς.
22: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη Τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
23: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
24: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
23: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
24: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην Τζαντίλα.
23: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αφταστή.
24: Χωριάτικο Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
27: Isomat Premium.
26: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
27: Isomat Premium.
26: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
27: Isomat Premium.
26: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
28: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
26: Και από κρωματάκι.
28: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
29: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
30: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
31: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
32: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
33: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
34: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
33: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
34: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
33: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
34: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
33: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
35: Αυτά.
0: αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση Ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Καλή σας μέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη είναι αυτή που διανύουμε, το Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε.

0: Εξαιρετικός καιρός. Εξαιρετική μέρα. Τώρα είναι, Κώστα, να είσαι φοιτητής, να σου γεμίσει και την κάρτα ο μπαμπάς σου και να κυκλοφορείς όλη μέρα. Είσαι και σε ηλικία που δεν σε λέει κανένας, δεν μπορεί να σε πάρει κανένας τηλέφωνο, να σου πει άντε τι ώρα είναι αυτή που γυρνάς όλη μέρα.
1: Πολύ ωραία μυθοπλασία έκανες.
0: Ναι, ναι. Έχω μια έφεση.
1: Έμεινα εκεί στο να σε γεμίσει την κάρτα ο μπαμπάς σου. Φοιτητής μπορεί να είσαι. Να μην έχεις μάθημα, ναι, γίνεται σήμερα.
0: Να μην πας, πάλι γίνεται.
1: Να μην πας, πάλι γίνεται. Να σου γεμίσει την κάρτα όμως.
0: Εντάξει, άμα να το κάνεις το όνειρο, το κάνεις σωστά.
1: Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Η εκπομπή υποστηρίζεται και από την ΟΤΕΚΟ. Η ΟΤΕΚΟ είναι. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία κταίο της Ευρώπης. Διαθέτει άριστη εξυπηρέτηση, φιλικό περιβάλλον, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας και φυσικά διαθέτει τη γνωστή πρωτοποριακή υπηρεσία delivery. Παίρνει το όχημα από τον χώρο σας, το περνάει τεχνικό έλεγχο στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της και το επιστρέφει on time. Λειτουργεί καθημερινά και το Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos και για ραντεβού πολύ εύκολα θα μπείτε στο site oteco.gr.
0: Όχι μαθητής, γιατί μαθητής περνά στην κατηγορία κοπάνα και πλέον έχει πέσει το κάστρο, γιατί κατευθείαν πέφτει τηλέφωνο και email. Οπότε άστο. Φοιτητής.
1: Και δεν μπορείς να κάνεις και πράγματα τώρα. Αν είσαι 16 χρονών, δύσκολα. Το πολύ πολύ να κάνεις μια κοπάνα. Αν είσαι όμως 19 και 20, κάλλιστα μπορείς να φύγεις ένα σαββατοκύριακο. Κάνεις ό,τι θέλεις,
0: δεν σε ελέγχει κανένας.
1: Με τον την σύντροφό σου.
0: Μπρε, κάτσε και εδώ. Κανένας δεν μπορεί να σου πει τίποτα. Ό,τι θέλεις κάνεις.
1: Φτάνει να έχεις γεμάτη κάρτα.
0: Δεν είσαι υπόλογος. Κατάλαβες.

0: μπήκατε στα τελευταία λεπτά στην παρέα. Μιλούσαμε νωρίτερα για το κεφάλαιο ΦΕΤΑ, το οποίο έχει τεράστιες προεκτάσεις και έχει ένα βάθος από κάτω, το οποίο ίσως για πολλούς δεν είναι ορατό με την πρώτη ματιά. Συζητούσαμε για την επάρκεια λόγω της περιορισμένης διάθεσης πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος. Και όλο αυτό το κεφάλαιο που έχει ανοίξει την τελευταία διετία με ευλογιά και αυθόδη. Η φέτα δεν είναι βάλαμε και λίγη φέτα στο τραπέζι. Η φέτα είναι η σημαία της χώρας σε μεγάλο βαθμό. Είναι ένα φοβερά εξαγώγημο προϊόν, το οποίο φέρνει πάρα πολλά λεφτά. Επίσης, επειδή είναι pop, έχει τη σημασία του, πρέπει να διατηρηθεί, είναι και διαφήμιση για τη χώρα, και υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες σε αυτό τον τομέα διαπρέπουν και είναι πάρα πολύ σημαντικοί παίκτες για την ελληνική οικονομία. Ο κύριος Σαράντης, ας πούμε, με τον οποίο μιλούσαμε προηγουμένως, έχει έναν όμιλο επιχειρήσεων που αριθμεί σχεδόν 3.000 εργαζόμενους. Τζίρι οι οποίοι προσεγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο, μιλάμε για τεράστιο μέγεθος. Γάλα, γιαούρτι, τυριά, βούτυρο, τρόφιμα, χυμή, επιδόρπια, βρεφικές, παιδικές τροφές, και μαθαίνω ότι ετοιμάζονται και για παγωτό, αν δεν το έχουν κάνει ήδη. Μας έλεγε για το θέμα αγορά, και καταλαβαίνω, Δημήτρη, ότι οι γαλακτοβιομήχανοι, οι οποίοι είναι στον χώρο της φέτας, δεν σκέφτονται σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουν ζήτημα στην εγχώρια αγορά, ή μάλλον για να μην δημιουργήσουν ζήτημα στις εξαγωγές, να δημιουργήσουν ζήτημα στην εγχώρια αγορά, σε καμία περίπτωση, έτσι.
1: Δεν νομίζω ότι μπαίνει ζήτημα επάρκειας, έτσι όπως εγώ το καταλαβαίνω, τουλάχιστον στην ελληνική αγορά. Η ελληνική αγορά βέβαια δεν είναι οι 10 εκατομμύρια, είναι και οι άλλοι 30 και βάλε, οι οποίοι έρχονται ως τουρίστες στη χώρα και καταναλώνουν το εθνικό προϊόν σε μεγάλες ποσότητες, γιατί το ζητάνε, το ξέρουμε, το ζητάνε. Άρα λοιπόν υπολογίστε ότι σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας, στο τουριστικό μέρος της χώρας, έχουμε για αρκετούς μήνες μεγάλες καταναλώσεις. Εύχομαι να τους βγάζουν τους τουρίστες πραγματική φέτα στα εστιατόρια και όχι λευκά τυριά σαν χλαμάρι εισαγόμενα, γιατί υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Προσπαθούμε να τους κοροϊδέψουμε τους τουρίστες καμιά φορά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ένα προϊόν το οποίο δεν πρέπει να τον οθεύεις. Από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα για τον κλάδο είναι οι εξαγωγές. Και γιατί είναι οι εξαγωγές? Γιατί έτσι κι αλλιώς η φέτα ως ένα προϊόν pop, δηλαδή το οποίο προστατεύεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντούτοις έχει ανταγωνισμό από διάφορα λευκά τυριά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία προσπαθούν με χίλιους δύο τρόπους να σφετεριστούν καταγωγή, να σφετεριστούν το πώς είναι το προϊόν, να παρουσιάσουν κάτι άλλο ως παραπλήσιο. Να θυμίσω ότι είχαμε προβλήματα με τους Δανούς. Και όχι μόνο.
0: Και σε μεγάλο βαθμό έτσι, και τη γεύση, αν και εκεί δεν νομίζω ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ρήμα σφετερίζομαι, με την έννοια ότι παραπιούν. Η τεχνολογία στα τρόφιμα, η γεύση, η χημεία που είναι σε όλα, μπορεί να κάνει κάτι να όχι απλά να προσωμιάζει, να φαίνεται απολύτως ίδιο.
1: Υπάρχουν λοιπόν πολλοί που προσπαθούν. Εκεί λοιπόν θέλεις εξαγωγές, εκεί θέλεις εξαγωγές ποιοτικού προϊόντος. Εκεί θέλεις εξαγωγές προϊόντος το οποίο να μην επιδέχεται αμφισβήτηση για τη σύστασή του, γιατί η σύσταση της φέτας είναι συγκεκριμένη. Και αυτός είναι και αυτή είναι και η αγωνία του κλάδου, αν θες, και της χώρας, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Ακούσατε για ένα δις.
0: Ένα δις έρχεται στη χώρα από τις εξαγωγές.
1: Από τις εξαγωγές της φέτας.
0: Από φέτα μόνο, έτσι.
1: Από φέτα.
0: Μόνο από φέτα. Ένα δις.
1: Λοιπόν, οπότε υπάρχει μια προσπάθεια. Το ζωικό κεφάλαιο για να αναπληρωθεί, εγώ τουλάχιστον διαβάζω ότι θέλει κάποια χρόνια. Δεν αναπληρώνεται μέσα σε μια σεζόν, θέλει κάποια χρόνια. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή. Τώρα για τα υπόλοιπα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φαντάζομαι ότι έχει γίνει κατανοητό ότι αυτή η ιστορία θα μικρύνει από μόνη της την κτηνοτροφία, με την έννοια ότι θα φανεί αφενός το πραγματικό μέγεθος κτηνοτροφίας στη χώρα, αφετέρου τι γινόταν επί 30 χρόνια, 20 χρόνια, 10 χρόνια, πάρτε το όπως θέλετε. Και νομίζω ότι τελικώς θα μείνουν μόνο οι μεγάλοι στον κλάδο αυτό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Φέτα τρώτε? Ρωτάω τους ακροατές βέβαια. Και επειδή υπάρχει μια συζήτηση η οποία κάποιες φορές είναι και στο όριο της παραφιλολογίας, δηλαδή ότι οι τιμές έχουν εκτοξευθεί, προφανώς βέβαια δεν μιλάμε για τιμές προενεργειακής κρίσης, σαφώς επηρεάζεται και από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενα του κυρίου Σαράντη, θα πρέπει ούτε λίγο ούτε πολύ στην επόμενη φάση να περιμένουμε μια αύξηση της τάξης του 1 έως 1,5 ευρώ ανά κιλό. Αλλά αν εξαιρέσει κάποια προϊόντα τα οποία είναι στην κατηγορία delicatessen και ξεφεύγουν στην τιμή γενικά ως προϊόν, δεν μπορείς να πεις ότι είναι απλησίαστο. Οι τιμές που βλέπω και σε διαρκείς προσφορές στα σούπερ μάρκετ, εντάξει, μπορεί να μην είναι όπως τις θέλαμε, αλλά δεν είναι όπως τις περιγράφουν μερικοί. Θα βρεις δηλαδή και φέτα και με 10 ευρώ και με 11 και με 12, δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική εικόνα. Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω και από κατανάλωση πώς πάτε. Γιατί μέχρι μια εποχή τρώγαμε τυρί με τυρί. Δηλαδή παλιά ας πούμε λέγαμε το κλασικό ψωμοτύρι. Τώρα και το ψωμί έχει ακριβήνει και η φέτα έχει πάρει την ανιούσα. Δηλαδή δύσκολα τα λες αυτά, αλλά τέλος πάντων είναι μέρος της καθημερινής μας διατροφής. Να πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές και να κάνουμε έρευνα αγοράς. Λίγο στο πόδι βέβαια, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Θέλω να μου πείτε την εικόνα που έχετε εσείς για τη φέτα. Καταρχάς πόσο καταναλώνετε ως οικογένεια και τι λέτε για τις τιμές. Σας ακούμε στο 2310-267-38 και στο 2310-243-900 και οι γραμμές είναι στη διάθεσή σας. Είναι ίσως λίγο αυθαίρετα τα στοιχεία τα οποία θα προκύψουν. Δεν ξέρω αν μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα από έρευνες στο πόδι, αλλά δείχνουν τέλος πάντων μία τάση και μία εικόνα, μία προσέγγιση και μία οπτική γωνία. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είστε?
2: Εγώ είμαι ο Στέφανος.
0: Ο Στέφανος είναι μέλος μιας τετραμελούς οικογένειας.
2: Ο Στέφανος είναι μέλος μιας τετραμελούς οικογένειας.
0: Ναι, ο μπαμπάς, η μαμά και δύο παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Ηλικίες?
2: Ηλικίας 5,5 και 10.
0: 5,5 και 10. Μιλάμε για πυράγχας.
2: Δημοτικό.
0: Πυράγχας.
2: Και μπορείς να το πεις και έτσι.
0: Ναι, λίγο αργότερα βέβαια ακόμη περισσότερο.
2: Εκεί δεν μας φτάνει ένα καρότσι, θα θέλουμε δύο.
0: Α, να γεια σου. Λοιπόν, φέτα, κατανάλωση.
2: Ο Στέφανος τυχαίνει να είναι και κτηνοτρόφος.
0: Α, μάλιστα.
2: Οπότε, εγώ θέλω να θέσω δύο απλά θέματα. Μιλάμε για την κατανάλωση της φέτας και τα λοιπά. Συμφωνώ πάρα πολύ με τη φράση που χρησιμοποιήσατε πιο πριν, ότι παλιά τρώγαμε τυρί με τυρί και γενικά οτιδήποτε τρώγαμε είχε δίπλα και το τυρί. Καταλαβαίνω από τον κόσμο, από τους καταναλωτές, από τους μεροκαματιάδες ανθρώπους, από τους ταξιούς, από όλους, ότι τα κουτιά δεν βγαίνουν. Δηλαδή μετά τις 15 ζοριζόμαστε οικονομικά όλοι μας και πολλοί νομίζω είπα 15 του μήνα. Αλλά θέλω να θέσω μία ερώτηση, βασικά δύο, πολύ γρήγορα. Πρώτη ερώτηση είναι, έχετε δει εσείς κάποιον που παράγει κάτι, οτιδήποτε και είναι αυτό, να μην θέτει αυτό στην τιμή πώλησης, αλλά να το θέτει η βιομηχανία?
0: Και η δεύτερη ερώτηση.
2: Εσείς, ως ραδιόφωνο, έχετε τις διαφημίσεις και λέτε ότι για να κάνω ένα λεπτό διαφήμιση θέλω 5 ευρώ. Παράδειγμα, ο κτηνοτρόφος βγαίνει και λέει έχω 10 τόνους γάλα η σεζόν και του λέει ο εκάστοτε γαλακτοβιομήχανος, ωραία, θα ξεκινήσουμε με 80 λεπτά, παράδειγμα, και θα δούμε πώς θα πάει. Δεν καθορίζω εγώ που παράγω την τιμή του προϊόντος μου, την καθορίζει αυτός που την αγοράζει. Ναι. Είναι ο μόνος κλάδος στον οποίο συμβαίνει αυτό.
0: Και
2: στη γεωργία και στην κτηνοτροφία.
0: Και η ύπαρξη, η επάρκεια του προϊόντος καθορίζει την τιμή, έτσι. Γιατί
2: σίγουρα.
0: Στην περίπτωση που δεν επαρκεί, αυτοκαθορίζεται η τιμή. Το λέω με την έννοια ότι
2: με...
0: η γαλακτοβιομηχανία για να δουλέψει θέλει την πρώτη ύλη. Αν η πρώτη ύλη είναι πιο περιορισμένη, εκπληστηριάζεται ουσιαστικά και ανεβαίνει
2: ναι,
0: η τιμή.
2: Δεν
0: έτσι.
2: Εκπληστηριάζεται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα γίνεται μια συνεννόηση, κατά την προσωπική μου άποψη, και καθορίζονται στο πού περίπου θα κάτσουν οι τιμές. Γιατί υπό άλλες συνθήκες το εγωπρόβειο γάλα θα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σήμερα.
0: Ακούω ότι κινείται ή θα προσεγγίσει το φάσμα του 1,80, είναι αλήθεια?
2: Κάπου εκεί θα κάτσει η μπύλια, ανάλογα με τη δυναμικότητα της κάθε μονάδας, δηλαδή με την παραγωγική δυναμικότητα, αν έχει 100, 200, 300,
0: ναι.
2: 400 τόνους κτλ.
0: Άρα η εκτίμηση του κυρίου Σαράντη ότι θα φύγουμε συν 1,5 ευρώ επάνω στην τιμή, προφανώς
2: είναι
0: τεκμηριωμένη
2: και
0: θα την αγοράσουμε λίγο ακριβότερα. Εσείς βλέπετε πτώση στις πωλήσεις σας με την έννοια ότι έχει περιοριστεί κατανάλωση?
2: Όχι. Το γάλα είναι περιζήτητο, γιατί δεν είναι μόνο η φέτα ως φέτα. Είναι και το κασέρι, είναι και η γραβιέρα. Μην ξεχνάτε ότι εμφιαλώνεται και το κατσικίσιο το γάλα τελευταία, οπότε αυξάνεται η ζήτηση. Είναι και το γιαούρτι, το πρόβιο, το κατσικίσιο, οπότε είναι πολλά προϊόντα τα οποία εξαρτώνται από το ίδιο γάλα.
0: Να. Πείτε μου και
2: η
0: κάτι τελευταίο.
2: Που έγινε ήταν τεράστια.
0: Πείτε μου και κάτι τελευταίο, σαν καταναλωτής, τι κάνετε?
2: Μιλάμε τώρα για 2 κιλά φέτα εβδομαδιαίως σίγουρα.
0: Σίγουρα, έτσι. Μάλιστα. Στέφανε, σε ευχαριστώ
2: πάρα
0: πολύ.
2: Ένα ακόμα, με συγχωρείτε, κύριε Μωσή, ένα ακόμα πραγματάκι θα θέσω. Γιατί είπατε πριν ο κύριος Διαμαντίδης για την ανασύσταση των κοπαδιών κτλ. Σας πληροφορώ ότι σήμερα για να ξεκινήσει μια μονάδα, ένας νέος.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε

0: καθίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
4: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: AutoCars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23250 25099 και 6909 722 909.
4: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραδόσεις.

0: μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
6: Οι πλοιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
5: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
6: Στο petshop88.gr.
7: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
8: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Ήρθε η ώρα να περάσετε στην οικονομία με μία αντλία θερμότητας Bosch και να πετύχετε έως 80% εξοικονόμηση στο κόστος θέρμανσης. Άμεση εγκατάσταση, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και αξιόπιστο σέρβις από την Bau Thermalfa ε. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Bau Thermalfa ε. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα. Η έξυπνη ενέργεια ξεκινά από εδώ.

0: info@showroom.gr.
1: Καθαριότητα σπιτιών.
2: Nexus.
1: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
2: Nexus.
1: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
2: Nexus.
1: Πότε?
2: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
1: Πώς?
2: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
1: Αποτέλεσμα.
2: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά, είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ. Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποβρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

0: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλή σας μέρα. Είναι 10 και 48 και είναι Παρασκευή σήμερα, 2 Οκτωβρίου.
1: Και η Θεσσαλονίκη γίνεται αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου. Αυτό το χρωστάμε βέβαια στην Aegean που μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς. Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους. Έχει επιλογές δηλαδή για όλα τα γούστα και ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Μπες στο aegeanair.com ή στο Aegean App, διάλεξε τον επόμενο σταθμό σου και ετοίμασε βαλίτσα. Το επόμενο ταξίδι σε καλεί.

καταπληκτική μέρα. Περισσότερο παραπέμπει σε Μάιο και μάλιστα προχωρημένο. Αλλά

0: Συνομιλούμε στα επόμενα λεπτά με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δράμας, τον κύριο Δωρόθεο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σεβασμιότατε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τον οποίον καλέσαμε για το ζήτημα της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για την επιστροφή 48 κοιμηλίων από την πλευρά της Βουλγαρίας και των φερόμενων οστών Σαμουήλ από την πλευρά της Ελλάδος. Και καλέσαμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Δωρόθεο, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ, να το πω μια κουβέντα, αν κάνω λάθος διορθώστε με, Σεβασμιότατε, θεωρείτε ότι είναι ετεροβαρής η συμφωνία και ζητάτε ανάκληση της υπογραφής, σωστά?
1: Μάλιστα. Ναι, σωστά. Δηλαδή δεν μπορεί, όταν τα κλεμμένα είναι πάνω από, να μην πω, οι ειδικοί λένε και 6.000 μπορεί να είναι σε όλη την ευρύτερη περιοχή, έτσι. Λοιπόν,
0: όταν λέμε ευρύτερη περιοχή, μιλάμε για Διρόκαστρο, Δράμα, Σέρες,
1: Καβάλα,
0: Ξάνθη,
1: Δράμα, Ξάνθη. Ναι. Λοιπόν, όταν έχεις 6.000, βάλτε 5 εσείς, ότι είμαστε υπερβολικοί. Λοιπόν, να δίνεις 42 κοιμήλια πίσω και μάλιστα δεν ξέρουμε, 48 συγγνώμη, και δεν ξέρουμε και τι... ας το πούμε έτσι, διαλογής είναι, δηλαδή είναι, λένε ότι μπορεί να είναι και τέταρτη και πέμπτη από πλευράς αξίας, δηλαδή διαβάθμιση.
0: Δεν το ξέρουμε, δεν υπάρχει κατάλογος.
1: Δεν το έχω, εμείς δεν το έχουμε δει, όχι, όχι, όχι. Υπάρχει τώρα, από ό,τι λένε, το επόμενο Σάββατο θα μας καλέσουν για να τα δούμε.
0: Ναι.
1: Στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης.
2: Καλημέρα και από μένα. Λοιπόν, αυτή είναι μια διακρατική συμφωνία όμως, Σεβασμιότατε.
1: Δηλαδή, βεβαίως, διακρατική, δεν
2: είναι μια διακρατική συμφωνία, η οποία προφανώς έχει περάσει από κάποια φίλτρα και ελέγχους για να φτάσει σε αυτό το σημείο της συμφωνίας μεταξύ πρωθυπουργών. Καταλαβαίνετε τι λέω?
1: Καταλαβαίνω, και εμείς ως Εκκλησία δεν είμαστε αντίθετοι, ούτε θέλουμε να ανακατευόμαστε στα πολιτικά. Λοιπόν, αλλά θεωρώ ότι αυτό το θέμα, επειδή αφορά εκκλησιαστικά αντικείμενα και μας αφορά, δηλαδή σαν να λέω μπήκα στο σπίτι σας και έκλαψα τα πολυτιμότερα αντικείμενα, δεν σας αφορά. Βεβαίως η αστυνομία θα επέμβει, ο εισαγγελέας, όλοι αυτοί, αλλά σίγουρα αφορά και εσάς, λοιπόν, και εμάς όλους. Λοιπόν, εμείς θα θέλαμε να είχαμε μια ενημέρωση, δεν την έχουμε. Εντάξει. Δεν ξέρω για ποιους λόγους και τα λοιπά.
0: Δεν ερωτήθη η Ιερά Σύνοδος πάντως.
1: Δεν ξέρω για την Ιερά Σύνοδο. Εγώ πάντως δεν ερωτήθηκα. Και τα σπουδαιότερα είναι της Οικοσφαίνησης, δηλαδή της δική μας περιοχής.
0: Μπορείτε να μας πείτε κάποια παραδείγματα για κάποια και πόσο σημαντικά είναι?
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή θα περίμενα, περιμένω, όχι θα περίμενα, περιμένω, μήπως είναι μέσα το πουκάμισο της εικόνας της Παναγίας, το Βυζαντινό. Πουκάμισο λέμε την επένδυση που γίνεται την ασημένια σε μία εικόνα. Έχετε δει ίσως εικόνες που είναι μόνο το χρώμα και εικόνες που έχουν και μία επένδυση με ασήμι συνήθως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το Βυζαντινό πουκάμισο όντως είναι πολύ σπουδαίο. Θα είναι μέσα στις 48. Εμείς δεν το ξέρουμε ακόμη. Μακάρι να είναι. Και μακάρι να πέφτουμε έξω στους λογισμούς. Ύστερα, εμείς τους δίνουμε ό,τι πολυτιμότερο διεκδικούν. Δεν λέω αν είναι ή δεν είναι, αυτό ας το κρίνουν οι επιστήμονες. Ποιο είναι το πολυτιμότερο? Τα οστά του Σαμουήλ, τα αποδιδόμενα στο Σαμουήλ. Λοιπόν, μετά τι διαπραγματευτικό όπλο θα έχουμε για όλα τα υπόλοιπα? Η Μονή Κωσυφινής διεκδικεί 430 χειρόγραφα.
0: Τι χειρόγραφα είναι αυτά, περί τίνος πρόκειται?
1: Διάφορα χειρόγραφα.
0: Τα οποία χρονολογούνται από την Βυζαντινή περίοδο?
1: Βεβαίως. Γιατί το μοναστήρι κατά παράδοση ξεκίνησε η ζωή του το 450. Εμείς έχουμε στοιχεία από το 850 επί του πρώτου κτήτορος του Γερμανού. Λοιπόν, θέλω δηλαδή να σας πω ότι δεν είμαστε κακόπιστοι απέναντι στην ελληνική πολιτεία. Είμαστε καλόπιστοι και θέλουμε να γίνει κάτι. Αλλά όχι εις βάρος, ας το πούμε, των μοναστηριών, της πατρίδος μας και τα λοιπά. Γιατί σας λέω αυτό, σκεφτείτε ότι μπορεί να φέρει και άλλου είδους που δεν το υπολογίζει τώρα η πολιτεία.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι τώρα βέβαια το να μιλάμε για εκκλησιαστικά κοιμήλια και να χρησιμοποιώ ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, ίσως και αγοραίους όρους, αλλά δεν μπορώ να το κάνω διαφορετικά. Θεωρείτε ότι θα χάσουμε το ισχυρότερο διαπραγματευτικό όπλο που έχουμε, δηλαδή αν παραδοθούν τα οστά του Σαμουήλ, από εκεί και πέρα ίσως και να υπαναχωρήσουν και να μην υπάρχει συνέχεια από τη βουλγαρική πλευρά.
2: Σεβασμιότατε, υπάρχει κάποια διαπραγμάτευση εδώ και πολλά χρόνια με τη Βουλγαρία?
1: Υπάρχει διαπραγμάτευση? Κοιτάξτε, εγώ αυτό που είπα στην επιστολή μου, λέω αυτό που συνέβη, ότι κάθε φορά που συναντιόμουν με την Υπουργό Πολιτισμού, γιατί ουσιαστικά εκεί το Υπουργείο Πολιτισμού αφορά το θέμα, αλλά και με τον κύριο Γεραπετρίτη που συναντήθηκα δύο φορές, το έθεσα κατευθείαν και το προηγούμενο μήνα τον Ιούνιο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που ήρθε εδώ στο Δοξάτο, το έθεσα αυτό το θέμα. Ότι κάντε κάτι για τα κειμήλια και για τα χειρόγραφα. Ναι. Λοιπόν, με αγαθή πρόθεση μου, και η απάντηση που έπαιρνα από τους υπουργούς ήταν ότι βαδίζουμε καλά, έχουμε καλές σχέσεις, προχωράμε, κάνουμε. Και ξαφνικά βγαίνει αυτό, ας πούμε, το θέμα, το οποίο δεν νομίζω, νομίζω ότι μας αδικεί κατά κάποιο τρόπο.
0: Επειδή χρησιμοποιήσατε...
1: Δεν είμαι δηλαδή επαναστάτης με την έννοια ότι δεν μου αρέσει... Και ήξερα και ξέρω ότι όλα δεν θα τα πάρουμε, να το πω έτσι. Και αυτό μου υπόθηκε. Εντάξει, αλλά όχι 48 έναντι των χιλίων και των...
0: Ναι, επειδή πολλές φορές το αριθμητικό δεδομένο δεν είναι ίσως αυτό στο οποίο θα έπρεπε να εστιάζουμε. Ωραία. Βέβαια, θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα τη συζήτηση αν γνωρίζαμε περί τίνος πρόκειται. Έχετε δίκιο ως προς αυτό, αλλά νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα και θα μάθουμε περί τίνος πρόκειται. Ξέρετε γιατί σας το λέω, επειδή χρησιμοποίησατε και την έκφραση «Όδιν εν όρος και έτε και εν μην». Γι' αυτό δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται... Μήπως είναι.
1: Εκφράζουμε τη γνώμη μας.
0: Μήπως είναι τα σημαντικότερα από αυτή την άποψη, το λέω.
1: Μακάρι. Και προσέξτε, τα 48 αφορούν τρεις φορείς. Δηλαδή την Οικοσιφήνισσα που υπάγεται στη Δράμα, τη Μητρόπολη Δράμας που από εκεί έχουν κλέψει επίσης πέρα από το μοναστήρι, και από τον Τίμιο Πρόδρομο που είναι μοναστήρι του Αγίου Σερών. Άρα λοιπόν, δηλαδή, από αυτά εμείς αναλογικά θα λέγαμε θα πέραμε το 1 τρίτο. Υπολογίστε στο 48 πόσο είναι το 1 τρίτο. Αλλά και παραπάνω να πάρουμε δεν μας καλύπτει. Να σας πω κάτι. Ο προκάτοχός μου, ο Μακαριστός Παύλος, ο οποίος πραγματικά έχει κινηθεί πολύ δραστήρια κτλ., κατάλαβε ότι το πράγμα πρέπει να οδηγηθεί δια της νομικής οδού. Και για να σας δώσω μια πληροφορία...
3: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
6: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
7: No, no.
6: Do you know Λευκός Πύργος?
7: No, no, what is this?
6: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
7: Oh, yes. Έπιπλα.
6: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
7: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
7: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι VIP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
6: Τηλέφωνο 2321 078 281.
4: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945 9089 74. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί
8: φτάνουμε ψηλά. Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
10: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
11: Κούκος Grill House.
10: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
11: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
10: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
11: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
10: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
11: Τηλέφωνο 2325 111 055. Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
12: Εδώ ο χρόνος κυλά.
13: Άντε στην υγεία μας.
14: Υγεία μας.
12: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
15: Du sprichst Deutsch.
16: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
15: Come to Regiocom.
16: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
15: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
3: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
2: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
3: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
2: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση?

0: χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 24 69. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
2: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
1: Έρωτες. Οι έρωτες πάνε και έρχονται. Οι έρωτες είναι πάντα εκεί, περιμένουν. Τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο.
2: Καυσούρα όμως έχει ένα πρόσωπο. Το δικό της.
1: Αυτό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: τα έχω βρει. Τον εαυτό μου.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
1: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
5: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου με τρίτης. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Du sprichst Deutsch.
7: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
6: Come to Regiocom.
7: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
6: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι.
3: χαρτονάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
3: 355 54.
9: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
11: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
10: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
11: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
10: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
11: Τιμές θαύμα για όλους.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
1: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
0: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
1: Car Service Νούλης.
2: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
0: Μπορούμε και το κάνουμε.
2: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
0: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
1: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
0: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα,
3: μοναδικά,
4: με πολυετή εμπειρία.
5: Είσαι η
6: αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και...

0: κρυστάλλια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
1: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
0: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
2: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Courtesis.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
3: No, no.
2: Do you know Λευκός Πύργος?
3: No, no, what is this?
2: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
3: Oh, yes. Έπιπλα.
2: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
3: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
3: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
2: Τηλέφωνο 2321 078 281.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
7: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
8: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
7: Car Service Νούλης.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
7: BMW,
8: Mini Cooper,
7: Volvo,
8: Volkswagen,
7: Audi,
8: Seat,
7: Skoda.
8: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
7: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
8: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
7: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
8: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
7: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
8: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
7: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων diesel και βενζίνης.
8: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
7: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
8: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
7: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
8: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
7: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
8: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
7: Μαζί
9: φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
10: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro.
11: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
10: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
12: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
10: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
12: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
13: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.
14: Για πάμε, παιδιά.
15: Δώσ' το, μαέστρο, είμαστε έτοιμοι.
14: Δώσ' το, καρπούλια.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ? Κι ας είδα τα στιγμάτα, κι ας είδα τις πληγές, μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ? Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν μ' αγαπούσες.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας.

0: τοπική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων ΕΚΑΛ λειτουργεί με ISO 9001 με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. ΝΙΚΑΛ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323 111 410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τρυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπωλείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπωλείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
7: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
8: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
7: Από το Κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
7: Τιμές θαύμα για όλους.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
10: Εδώ ο χρόνος κυλά.
11: Άντε στην υγεία μας. Γεια μας.
10: Διαφορετικά. Ταβέρνα Οσάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-0-51-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
12: Du sprichst Deutsch.
13: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής.
12: Come to Regiocom.
13: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
12: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
14: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
15: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
16: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
17: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
16: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
17: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
16: Και στο τηλέφωνο 2310 35554.
17: 35554.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Πρώτο τραπέζι απόψε μόνος μου. Πρώτο τραπέζι στις απάρες.

Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
2: Γιατί, πού τραγουδάει?
1: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
1: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23 253 00 408
1: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA. Εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
7: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση συλλεύητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο

0: 993 920 661.
1: Και ελληνική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
1: Επίσημα.
0: Μοναδικά.
1: Με πολυετή εμπειρία. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Σιντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
3: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
4: Κούκος Greenhouse.
3: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
4: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
3: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
3: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
4: Τηλέφωνο 2325 111 055.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
10: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για αστραφτερό όχημα.
11: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη.

0: μωρό, δε μωρό. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και η οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4 χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα.

0: Χριστόπουλος.
1: Τηλέφωνο 2-321-0-78-281.
2: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και 20 συσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
3: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
2: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
2: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
6: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγεία μας.
8: Γεια μας.
7: Γεια μας.
6: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
11: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
9: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
12: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
13: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
12: Και τώρα... Πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
13: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: σε κάνω και.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Michael, to ready this.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου. Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Σιντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα,
3: μοναδικά,
4: με πολυετή εμπειρία.
3: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: AutoCars Κουρτέσης.
5: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23250 25099 και 6909 722 909.
5: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
7: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
8: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
9: Come to Regiocom.
8: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
10: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23 253 00 408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
5: 3-55-54.
6: Πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονωτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώλησης σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
2: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
3: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
4: Κούκος Greenhouse.
3: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
4: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
3: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
3: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
4: Τηλέφωνο 2325 111 055.
5: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
6: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
5: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
6: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
7: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323 111 410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης.

0: ρούχων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
2: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
1: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
2: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
1: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
2: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
1: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
1: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
4: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
3: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
3: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης.
1: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
3: Μπορούμε και το κάνουμε.
1: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
3: Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
4: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
3: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε. Γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 23 21 0 64 610, κινητό 6977 686 88.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 23 25 0 24 938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
8: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
8: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
10: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσική.

μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώλησης σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
4: 3-55-54.
5: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλείος Κωνσταντίνου 50.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
0: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία μας.
4: Γεια μας.
5: Γεια μας.
0: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-0-51-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρενβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
8: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα,
7: μοναδικά,
8: με πολυετή εμπειρία.
7: Η Auto Cars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
9: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: Auto Cars Κουρτέσης.
9: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
9: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος,
4: Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Michael, to ready this.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Du sprichst Deutsch.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
8: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
9: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
8: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
9: Από το Κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
9: Τιμές θαύμα για όλους.
3: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
3: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323 0 24 078. και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
10: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Αναπνοή. Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
2: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
3: No, no.
2: Do you know Λευκός Πύργος?
3: No, no, what is this?
2: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
3: Oh, yes. Έπιπλα.
2: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
3: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
3: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι VIP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
2: Τηλέφωνο 2321 078 281.
4: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
5: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
4: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
5: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
6: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Καλλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
7: Κρατήσεις 23 253 00 408.
6: Και 69-44-62-13-68.
7: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323 111 410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
12: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς, ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
13: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 23
14: 2310-64610, κινητό 6977-686688.
15: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
16: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
17: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
18: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
4: 355-54.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονωτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
6: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγεία μας.
8: Υγεία μας.
9: Υγεία μας.
6: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
10: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
11: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
12: Κούκος Greenhouse.
11: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
12: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
11: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
11: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
12: Τηλέφωνο 2325-111-055.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

φύλλα μ' απόψε σαν να είναι τελευταία. Φύλλα μ' απόψε, ως μια στάλα χαρά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

στο Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 532055. DJ DeMoro.
7: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
3: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
3: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
4: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: Autocars Courtesis.
5: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
5: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβω.

0: και τα δυο τα...
1: Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00-408.
2: Και 6944-6213-68.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το

Χάρης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1 για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.